0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και ξαφνικά

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες στιγμές πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

και μοιάζει όνειρο η ζωή. Βραδιές αγαπημένες. Δεν φτάνει ο χρόνος τελικά, δεν θα ξεχάσει η καρδιά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102. Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Εδώ είμαστε. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ όμως και εσείς. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να είστε εσείς εδώ. Πάμε να πούμε καλημέρες. Γιάννης Παπαγιάννης και σήμερα εδώ, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως, αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί. Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου. Καλημέρα Κατερίνα, καλή Κυριακή. Η κυρία Εύη

0: Γιουγκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά με υπομονή και με ευγένεια στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, δηλαδή στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr. Και από τις 8.30 και μετά θα ακούτε και την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου που θα εκφωνεί και θα συντάσει τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Κυριακή 4 Οκτωβρίου σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας, όπως χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. 270η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 7:22, δύση στις 7:05 πρώτα λεπτά. Έχει μικρύνει σημαντικά η μέρα και έτσι θα πάμε μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, όπου θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Θα μεγαλώνει η μέρα σε βάρος της νύχτας. Για όσοι είναι, για όσους αναπολούν τα Χριστούγεννα, που είναι πολύ νωρίς ακόμα, υπομονή, σε 80 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Ούτως ή άλλως με τις ξένες συνήθειες που έχουν έρθει εδώ στη χώρα μας, μετά την 28 Οκτωβρίου, άντε εκεί αρχές Νοεμβρίου, θα αρχίσουν όλα να θυμίζουν, να παραπέμπουν σε Χριστούγεννα. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα, φίλες και φίλοι, και είναι επίσης η Παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος. Μάλιστα. Στην Καθολική Εκκλησία γιορτάζουν τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, μεγάλος Άγιος Καθολικής Εκκλησίας. Στην Ιταλία, μάλιστα, η Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Είναι ο προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες σε όλες και σε όλους. Θα διαβάσω μηνύματα αναλυτικά σε λίγα λεπτά. Σαν σήμερα, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά λόγω της εθνικής ομάδας που παίζει μπαλίτσα σήμερα με τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, δεν θα γίνουν σήμερα τα γενέθλια, δηλαδή δεν θα οργανωθεί εκδήλωση για τα γενέθλια με ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αύριο Δευτέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Ζημιές πολλές, φίλες και φίλοι, στην Κρήτη. Πολλές ζημιές. Η κακοκαιρία δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και κατέστρεψε αρκετές υποδομές αγωγούς ομβρίων, δίκτυο της ΕΙΔΑΠ και όχι μόνο της ΕΙΔΑΠ και των Δήμων, καταστροφές στα καλώδια και σε στήλους της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ μάλλον για την ακρίβεια, εκτός από τις πλημμύρες και τις ζημιές που υπέστησαν αρκετοί ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων στα υπόγεια κυρίως, αλλά και σε καλλιέργειες. Από σήμερα θα βελτιωθεί ο καιρός σε όλη τη χώρα και από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να το ευχηθούμε, γιατί κάτω έγιναν αρκετές ζημιές και υπάρχουν και παράπονα. Ότι η κεντρική εξουσία ενδιαφέρεται μόνο για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Τώρα σε αυτό δεν έχουν και ιδιαίτερα άδικο, δεν έχουν άδικο οι φίλοι μας από κάτω από την Κρήτη. Οι ζημιές περισσότερες είναι πέριξ της περιοχής των Ζωνιανών, εκεί. Ορμητικός χύμαρος κατέστρεψε τα πάντα. Σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Μιλοποτάμου. Θέλει μέρες, λένε οι τοπικές αρχές, για να αποκατασταθεί η βλάβη. Χωρίς ρεύμα αρκετά χωριά στο Ρέθυμνο και σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι από μόλις ξημερώσει ή εν πάση περιπτώσει μέσα στη μέρα να υπάρξει αποκατάσταση τουλάχιστον του ηλεκτρικού δικτύου. Και στην Ιερά Πέτρα έγιναν μεγάλες ζημιές. Είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες, αν δείτε, και πολλά βίντεο. Τεράστιες ποσότητες από φερτά υλικά και λάσπη έκαναν όλο το σκηνικό να θυμίζει κάτι από βομβαρδισμένο τοπίο. Το έχουμε δει πολλές φορές το έργο, φίλες και φίλοι. Μπορεί όχι στην Κρήτη, το έχουμε δει αλλού και έχουμε θρυνήσει και πολλούς νεκρούς. Φαίνεται λοιπόν ότι το μεγάλο κύμα, το κεντρικό μάλλον κύμα της κακοκαιρίας πέρασε. Να σας πω ότι χωρίς νερό είναι τα Ζωνιανά, τα Κράνα και τα Λιβάδια. Η Κράνα, με συγχωρείτε, και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου της Κρήτης. Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ούτε ρεύμα. Τι συνέβη τώρα. Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Μιλοποτάμου, ξεκινάω με τα θέματα αυτά όχι μόνο γιατί μας ακούνε στην Κρήτη, αλλά γιατί νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η ιστορία με τις ζημιές που υπέστησαν οι άνθρωποι εκεί στην Κρήτη. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Τι συνέβη? Κάτω από τον δρόμο που κατέρευσε, περνούσε δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης. Και δίκτυο νερού, αλλά και δίκτυο αποχέτευσης. Καταστράφηκαν. Και όπως καταλαβαίνετε, τα συνεργεία, ας ελπίσουμε, θα βρεθούν επιποδώς και θα καταβάλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών. Πάντως να πούμε ότι επειδή οι ζημιές στις υποδομές είναι μεγάλες, δεν μπορεί επί του παρόντος τουλάχιστον να δοθεί ασφαλής εκτίμηση. Μιλάω πάντα για την υδροδότηση της περιοχής, για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις οικισμούς. Αυτό μας λένε από τη ΔΕΗ Άμιλο Ποτάμου.
1: Από το παξέ του ήλιου κόβει ένα γεράνι, στο πέτο το καρφώνει και βγαίνει στο σεριάνι.
2: Από το παξέ του ήλιου.
0: Λοιπόν, να σας πω τις καλημέρες μου. Πω από χαμός από μηνύματα. Πάμε. Πάντα χρονολογικά, για να μην αδικούμε κανένα φιλό. 5 και 37 το πρώτο μήνυμα από το φίλο από τα μπλε λεωφορεία το Σπύρο. Προφανώς οδηγεί ο Σπύρος, γι' αυτό έστειλε νωρίτερα το μήνυμα. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Σπύρο, σε ευχαριστούμε για την αγάπη κάθε Σάββατο και Κυριακή και τις Παρασκευές είσαι πάντα εδώ. Καλημέρα στον παλιό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή μας Κυριακή. Την αγάπη μας Κωνσταντίνε στα παιδιά από τα Λεποχώρη και τα Μέγαρα. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, πάντα μας στέλνει την καλημέρα της, δεν μας ξεχνάει ποτέ. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που μας στέλνει την καλημέρα του αποτυχίο. Να σε καλά Παντελή, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο τον Κακανάκη, καλημέρα με πολύ αγάπη, να σε καλά Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και σε σένα φίλε. Καλημέρα στον δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή που επισημαίνει ότι σήμερα Παγκόσμια ημέρα ζώων. Ας έχουμε στο νου και στην προστασία μας όλα τα πτηνά, τα έντομα, τα δεσποζόμενα, τα οικόσιτα, τα παραγωγικά, τα δέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Είναι υψηλού δείγμα πολιτισμού και περιβαλλοντική υποχρέωση. Συμφωνώ κύριε Κιμιονή. Να είστε καλά. Σήμερα είναι και η επέτειος ημέρα της απελευθέρωσης της Ξάνθης και τον σύντο χρόνο όλης της Θράκης. Σημαντική επισήμανση από το φίλο. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό ταξί. Να σε καλά, Σπύρο. Καλή δουλειά και σήμερα, φίλε μου. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή Γιάννη. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Υγεία σε όλους μας και καλή ακρόαση στο πρωινό ενημερωτικό ψυχαγωγικό μας ραντεβού. Να σε καλά, Ελένη. Πάντα ψυχαγωγικό, γιατί πιστεύω να σας ικανοποιεί η ελληνική μουσική που βάζουμε. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε για την καλημέρα σου. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Την καλημέρα μας. Σε σχέση με αυτό το οποίο έλεγα για τα Χριστουγεννιάτικα, ο Στέφανος έχει κάτι πιο προχωρημένο από αυτό το οποίο είπα εγώ. Το Σάββατο, Γιάννη, πήγα τζάμπο για κάποια ψώνια και είχαν βάλει ήδη τα Χριστουγεννιάτικα εκεί. Τι να πω, Στέφανε, ξέρεις, για να μπουν στην καταναλωτική μανία των εορτών αυτών, ξεκινάνε τα Χριστούγεννα τρεις μήνες πριν. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Bypass Εβός μου. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Την έπεσε ο Σαμαράς στην κυβέρνηση γιατί η Ούρσουλα είπε στους γείτονες στο Βορρά Μακεδόνες. Μα αφού αυτό επιβάλλει η συμφωνία των Πρεσπών, τι έπρεπε ο Κυριάκος να ζητήσει από την Ούρσουλα να του λέει Σκοπιανούς? Ναι, ο Σαμαράς πήγε να τη βγει από τα δεξιά και προσέξτε, σε σχέση με το σχόλιο που έκανε ο φίλος εδώ ο ακροατής, στον οποίο έστειλα την καλημέρα μου, στον συνονόματο, το Γιάννη δηλαδή. Με φόντο το Λευκό Πύργο έκανε τη δήλωση. Πήγε να τη βγει από τα δεξιά, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στους Κυριάκο Βελόπουλο και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Να βάλουμε και τον Δημήτρη τον Ατσιό μέσα. Και αυτός εκεί έχει τη μεγάλη εκλογική δύναμη. Ή είχε τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Η Φόντερ Λάιεν είπε αυτό το οποίο επιβάλλει η συνθήκη που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας και η οποία δεν έχει καταργηθεί ούτε από τη χώρα μας ούτε από τους Σκοπιανούς, τους βόρειους γείτονες. Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Αυτό είναι σωστό που και καλά κάνει και το υπενθυμίζει η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη. Αντώνης Σαμαράς τώρα με αφορμή το μήνυμα που έστειλε και ο φίλος ακροατής δεν ασχολήθηκε μόνο με την Φόντερ Λάιεν, αλλά και με τη συμφωνία ανταλλαγής κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Χθες ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επίσκεψη που έκανε στην Πιερία, πήγε στη Θεσσαλονίκη, συνάντησε τον Βούλγαρο ομόλογό του, τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, και εκεί υπέγραψαν συμφωνία για την ανταλλαγή 48, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας πω σε λίγο πώς ακριβώς. Κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θα σας πω αμέσως πώς είναι. Νομίζω ότι είναι 48, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 48 τα κοιμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Στη Σόφια στείλαμε εμείς τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Ένα αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους, 48 ιερά κοιμήλια επέστρεψαν στην Ελλάδα. Να πούμε ότι τα 48 ιστορικά αυτά κοιμήλια μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο συμφωνίας πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών. Τι άλλο, υπάρχουν φωτογραφίες, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει στη δημοσιότητα αρκετές φωτογραφίες. Τα κοιμήλια, να πούμε ότι θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στις 5 Νοεμβρίου του 2026. Όσον αφορά τον Τσάρο Σαμουήλ και γιατί τα οστά του βρίσκονται στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ο Τσάρο Σαμουήλ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ηγεμόνες του πρώτου βουλγαρικού κράτους. Δηλαδή τώρα μιλάμε από το 997 ως το 1014. Ήταν η πιο σκληρή περίοδος συνεχών πολέμων με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κέντρο της εξουσίας του βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, με ιδιαίτερη σημασία για την Πρέσπα και αργότερα την Αχρίδα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, έχουμε αρκετές πολιτικές εξελίξεις και θα τις σχολιάσουμε μαζί με τις συνεντεύξεις αλλά και με τα παρασκήνια τους στη συνέχεια.
3: Βδομάδα πάει χωρίς δουλειά.
0: Καλημέρα στο φίλο το Δανίλ, να σε καλά Δανίλ.
3: Χωρίς τσιγάρο και δουλειά.
0: Καλημέρα Γιάννη μας. Μετά από 3 απαγορευτικά γυρίζουμε για χειμώνα στον Πειραιά. Κλείσαμε εξάμηνο στα λουτρά της Κύθνου. Ευχαριστηθήκαμε. Να σε καλά φίλε Νίκο. Τα φιλιά μας στην όμορφη Κύθνο και τον Πειραιά βεβαίως. Και εύχομαι του χρόνου με υγεία. Να είσαι πάντα εκεί, να απολαμβάνεις τη ζωή, τις εξελίξεις, τη χαλάρωση, το όμορφο Αιγαίο. Καλημέρα Παγκόσμια Γιάννη Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή μου, γράφει ο φίλος ο Λεωνάρδος. Να είσαι καλά Λεωνάρδε. Καλημέρα φίλε. Παγκόσμιο ωραία FM γενικά.

0: Γιάννη, σε όλους σας τον αγαπημένο μας Real FM και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους με υγεία, καλή Κυριακή. Ο παλιός φίλος, ο Ζωής από το Πολύδροσο, δεν λείπει τόσα χρόνια από τη συντροφιά του Real. Να σε καλά, βρε Ζωή, την αγάπη μας. Να πω την καλημέρα μου και στο Βαγγέλη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, υγεία σε όλο τον κόσμο. Μόλις ελπίδα, βάρδια και το ραδιόφωνο που αλλού, Γιάννη. Κολλημένη βελόνα στο Real FM. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Βεβαίως καλή επιτυχία στα παιδιά. Και να μην ξεχνάς, φίλε Γιάννη, που και που να βάζεις και κανένα κλαρίνο. Θα βάλω, φίλε. Θα βάλω και κλαρίνο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, την αγάπη μας.
1: Ξημερώνει και βραδιάζει.
0: Ο Γιώργος από το Βερολίνο της Γερμανίας, μιας και μιλούσαμε για παγκόσμια παρέα του Real FM.

0: Καλημέρα στην κυρία Θεανόνα, είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή. Εύχομαι εμείς εδώ πάντα στο πρωινό μας, εδώ και χρόνια, όταν ξεχωρίζει μια εκπομπή, εμείς ακολουθούμε με αγάπη. Με αγάπη και σεβασμό και φροντίδα, με τις τρεις γατούλες της κυρίας Εύας Δελούδη, εκεί στην Ερέτρια της Εύβοιας. Την ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, κύριε Παπαγιάννη. Εύχομαι να είστε στην πρώτη θέση γιατί το αξίζετε και υγεία με χαρά για εσάς και την οικογένειά σας. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και αντευχόμαστε. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Λοιπόν, νωρίς σήμερα. Είναι στη Φλόρινα ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Τι κάνουμε στη Φλόρινα, για πείτε μας.
1: Στη Φλόρινα έχουμε πολλούς λόγους να βρισκόμαστε. Mm-hmm. Χθες ήμουν στο Καρπενήσι για ένα πανελλήνιο συνέδριο για το δημογραφικό που οργάνωσε η Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Mm-hmm. Είμαι πολύ χαρούμενος που παρευρέθη, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και διότι και εγώ ως τρίτεκνος αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες μιας πολυμελούς οικογένειας, αλλά το δημογραφικό έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Mm-hmm. Και αργά χθες κίνησα για την ακριτική μας Φλόρινα, όπου βρίσκομαι τώρα. Και όπως σας είπα, έχω πολλούς λόγους να βρίσκομαι. Πρώτον, διότι η κόρη μου σπουδάζει εδώ, δευτεροετής φοιτήτρια της ψυχολογίας, στο Πανεπιστήμιο της
0: Μακεδονίας. Μπράβο, καλές σπουδές να έχει το κορίτσι.
1: Να είστε καλά, να χαίρεστε και εσείς την οικογένειά σας και όλοι οι ακροατές μας. Και θα έχουμε και σήμερα το πρωί μια εφόλιστη ύλης συζήτηση με τους κατοίκους, στο πλαίσιο των συζητήσεων που κάνουμε και των περιοδιών με το ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα της ακριτικής μας χώρας και της περιφέρειας. Θα συζητήσουμε κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα περιφερειακής συνοχής, χρηματοδοτήσεων, υποδομών, δικτύων, αγροτικά και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που χαίρομαι, που έχει ανοίξει. Θυμάμαι, κύριε Παπαγιάννη, όταν πριν από ένα χρόνο κάναμε τις πρώτες συζητήσεις μας και την ευαισθησία του σταθμού και τη δική σας και των χιλιάδων ακροατών που επικοινωνούσαν στη συνέχεια για τα ζητήματα των δανειοληπτών, των servicers, των funds, των καταχρηστικών πρακτικών. Άνοιξε μια συζήτηση, χαίρομαι που έχει ανοίξει και νομίζω ότι κάπως έτσι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να πιάνει και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα.
0: Πότε φτάσατε στη Φλόρινα, χθες, από χθες είστε?
1: Έφτασα αργά χθες.
0: Αργά χθες. Ξεκινάει σε λίγες μέρες η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι διαφορετικές οι κλιματολογικές συνθήκες εκεί, κύριε Φαραντούρη. Φαντάζομαι, παρά την καλοκαιρία που υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα τις τελευταίες μέρες σε αντίθεση με την κεντρική και νότια Ελλάδα, καταλάβατε ότι το κρύο είναι έντονο και φαντάζομαι θα πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Χθες το βράδυ, λοιπόν, είχα τις πρώτες επικοινωνίες μου με τους κατοίκους. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές, όπως αντιλαμβάνεστε, στη Φλόρινα. Χθες, λοιπόν, μου έλεγαν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι ο χειμώνας στην ακριτική Φλόρινα και γενικώς στη Δυτική Μακεδονία δεν είναι ο ίδιος με το χειμώνα στην Αττική ή στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Είναι βαρύς. Πράγματι, χθες το βράδυ χρειαζόμασταν μπουφάν για να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε. Είναι πολυμηνός χειμώνας, είναι τσουχτερός χειμώνας. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απελπισμένοι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, επειδή η Φλόρινα είναι και ένας τόπος που κάποια στιγμή θεώρησαν ότι μπορεί να καλύψει το ζήτημα της θέρμανσης με την τηλεθερμία, αν έχετε υπόψη σας.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή με τις μονάδες, τις λιγνητικές, οι οποίες πλέον όμως σιγά σιγά η μία μετά την άλλη, όπως ξέρετε, κλείνουν. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ξεκρέμαστοι. Φυσικά προσμένουν και προσδοκούν την ενίσχυση του κράτους, αλλά ταυτόχρονα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να θερμαίνονται σοβαρά και σταθερά οι ακριτικές αυτές περιοχές, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να ψάχνουμε πότε θα δεήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε πολιτεία να τους ενισχύσει ακριβώς.
0: Την καλημέρα μας, καλή επιστροφή, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Παπαγιάννη, μέσα από ένα ραδιόφωνο το οποίο καλύπτει όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, να μεταφέρουμε το βηματισμό της περιφέρειας.
1: Ακριβώς. Το οποίο κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, αλλά σαν ομπρέλα απλώνεται πάνω από όλη την επικράτεια. Να αγγίζουμε και τα θέματα των ακριτών μας. Και να είστε καλά που τα αναδεικνύετε.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης που έχει φέρει το θέμα των funds σε σχέση με τα ακίνητα, φίλες και φίλοι, αρκετές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το έχουμε αναδείξει από εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε χθες στην Ισπανία. Η Ισπανία, η οποία έχει ξεσηκωθεί κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ για δύο πράγματα, για δύο λόγους βασικά. Για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και βεβαίως για το άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει η χώρα αυτή, το μεταναστευτικό, με όλα όσα συμβαίνουν στη Θεούτα. Πλαστικές σφαίρες, χημικά από την αστυνομία, άγριο ξύλο, εκατοντάδες συλλήψεις, πάνω από 500.000 οι διαδηλωτές στο κέντρο της Μαδρίτης. Καταψηφίστηκαν τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Δύσκολα θα αντέξει πλέον ο Σάντσεθ. Έχει και τα δικά του ζητήματα με τη σύζυγό του και τις υποθέσεις διαφθοράς. Θα προκηρύξει κατά πάσα πιθανότητα πρόωρες εκλογές για να πάει σπίτι του και αυτός και να έρθει ο επόμενος. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο. Να σε καλά, Σταύρο, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, διπλωματούχο μηχανικό του Αριστοτελείου. Γιάννη, μάλλον μέσα στον Οκτώβριο, μόλις βγουν γραφεία στην Αθήνα, θα ξεκινήσει η νέα επίθεση στην Ιδού από το Σαμαρά. Ο μήνας μπορεί να μην έχει μία, αλλά θα έχει πολλά σίγμα. Καλημέρα στην Παγκόσμια Παρέα του Ρία, αλλά από Θεσσαλονίκη. Μπα, δεν το βλέπω για Οκτώβριο, φίλε, δεν λέει αυτό το ρεπορτάζ, Αβραάμ. Από Ιανουάριο και βλέπουμε. Από Ιανουάριο και βλέπουμε. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία. Την αγάπη μας, κυρία Ποθητή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο Δημήτρη, οδηγό ταξί. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη. Τροφή για σκέψη και ρεπορτάζ για τελείωτες λακκούβες στους δρόμους Αθήνας και οι μεγάλες λεωφόροι και τα μικρά στενά στις γειτονιές. Επίσης, μεγάλη οσμή από τους κάδους σκουπιδιών, ειδικά στους Δήμους Γλυφάδας και Αγίας Παρασκευής. Κάθε πότε πλένονται οι κάδοι, ψάχτε το λίγο. Για την Αγία Παρασκευή μου έχουν κάνει πολύ παράπονα, πολλά παράπονα. Ότι μυρίζουν οι κάδοι και ότι δεν υπάρχει καθαριότητα στην πόλη. Τώρα ξέρετε, κάθε δημοτική αρχή λέει τα δικά της, ότι καθαρίζει και ότι όλα πηγαίνουν καλά. Γενικότερα υπάρχουν θέματα με την καθαριότητα, όχι μόνο σε αυτούς τους δύο δήμους που αναφέρεις. Και γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι πολλοί οι δήμοι, με κεντρικότερο όλο το Δήμο της Αθήνας. Καλημέρα και στον Χριστόφορο Κοτσάκη. Από το Γέρακα κλάπηκαν, δεν μεταφέρθηκαν τα κοιμήλια. Μα όλα τα κοιμήλια έχουν κλαπεί, δεν υπάρχει θέμα. Τότε κανένα δεν μεταφερόταν με νόμιμες διαδικασίες. Εννοείται ότι είχαν κλαπεί. Σωστά το επισημαίνει ο φίλος. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Δώστε μου μερικά λεπτά για να μπορέσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Βλέπετε τι γίνεται από το πρωί. Ένας χαμός. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο μαζί με συνεντεύξεις, επιστροφή στην καθημερινότητα, οικονομία, θέματα που αφορούν τα χρηστικά ζητήματα της οικονομίας, ρυθμίσεις δόσεων, συντάξεις, για να μπούμε στη συνέχεια στο πολιτικό ρεπορτάζ.
2: FM. Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Τίμπερ Παπαδοπούλου. 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων. 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
3: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
10: και 6977 8093 89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
3: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
0: Στους 10 θέλουν να επιστρέψει η χώρα στην Ευρωζώνη, καταλαβαίνεις τι δυσκολίες δημιουργεί. Αλλά το ότι υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το είπαμε κι εμείς ότι σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, οι διακοπές τον Αύγουστο για τους Έλληνες θα είναι πολυτέλεια. Δέκα χρόνια μετά τον Brexit διαβάζω, 6 στους 10 θέλουν επιστροφή στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη κρίση η Βρετανία. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι το 49% υποστηρίζει την επανένταξη, έναντι 28,5% που διαφωνεί. Παράλληλα, το 52,4% θεωρεί ότι η Βρετανία έκανε λάθος όταν ψήφισε υπέρ της αποχώρησης. Ο Μπέρναμ ξαναβάζει το θέμα στο τραπέζι. Ο επικεφαλής των εργατικών, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα δεν τον θέλουν στις Βρυξέλλες. Άργησαν να το σκεφτούν οι Βρετανοί. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες, κάποια παραθυράκια μάλλον που θα μπορούσε να γίνει η επιστροφή των Βρετανών, αλλά είναι διχασμένοι και οι Βρετανοί ως προς τη διαδικασία επιστροφής, δηλαδή σε περίπτωση που η χώρα αποφάζει να επιδιώξει επανένταξη. Και πώς θα το αποφασίσει η χώρα? Πριν 10 χρόνια έγινε το περίφημο δημοψήφισμα. Ξανά δημοψήφισμα επί του δημοψηφίσματος? Λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό. Και πλήρη επανένταξη, ενώ αποφάσισαν να απενταχθούν πλήρως. Τι να σας πω τώρα. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα εκεί στην Βρετανία.

0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη. Ιδιαίτερα χαιρετώ εσένα και τους ταλέπορους κατοίκους της Κυψέλης.
1: Σκόλασε το κλέτι τώρα.
0: Οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν μαζικά χθες για την αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού να επιλύσει τα πολλαπλά προβλήματα που προκάλεσε διάνοιξη υπογείου τούνελ για διέλευση του Μετροπόντικα, χώρος να προηγηθεί, χωρίς να προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας και άλλες παράμετροι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Είχε προηγηθεί κανονικά η μελέτη στατικότητας, η προμελέτη στατικότητας και όλες οι άλλες παράμετροι από την Αττικό Μετρό, αλλά κάτι πήγε λάθος. Αλίμονό μας εάν δεν είχε προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας. Θα έπρεπε ήδη να είναι μέσα στη φυλακή κόσμος, προφυλακισμένος κόσμος. Είχε προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας, αλλά κάτι πήγε λάθος. Δεν την ακολούθησαν πιστά, συνέβη κάποιο τεχνικό λάθος, κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να προσδιορίσει αυτή τη στιγμή το ΤΕΕ και οι ειδικοί. Προφανώς κάτι πήγε στραβά. Ο φάκελος δηλαδή της Αττικό Μετρό, γιατί δεν είναι το μόνο σημείο που έχει ανοίξει, γιατί το έχω ψάξει σε ρεπορτάζ. Ο Μετροπόντικας δεν είναι το μόνο σημείο της κεντρικής Αθήνας που ο Μετροπόντικας έσκαβε. Ο φάκελος ήταν πλήρης. Έχει ήδη κατατεθεί στον εισαγγελέα. Το θέμα είναι τι πήγε λάθος. Και υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί τις ζημιές που υπέστησαν και δεν ξέρουν αν θα πρέπει τελικά να μείνουν στις πολυκατοικίες ή όχι. Δεν τους διαβεβαιώνει με επιστημονικά άρτιο τρόπο σχεδόν κανείς.
1: Σκόλασε το κλέτι τώρα.
0: Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, της Real News. Ο Ρούμπιο, η ατζέντα Ρούμπιο στην Αθήνα. Έχει μεγάλο εκτενές ρεπορτάζ Real News για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του προϊσταμένου, του πολιτικού προϊσταμένου του State Department, την Πέμπτη στην Αθήνα. Την Πέμπτη μάλλον θα είναι αδύνατο να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Την Τρίτη το απόγευμα έχει το ΠΑΜΕ, το οποίο πάντα διοργανώνει μαζικά συλλαλητήρια. Έχει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα σε μεγάλο συλλαλητήριο για την επίσκεψη Ρούμπιο. Οπότε και την Τρίτη το απόγευμα αποφύγετε να κατεβείτε στο κέντρο. Μην κλείσετε κάποιες δουλειές ή αν έχετε τη δυνατότητα μην κατεβείτε καθόλου. Ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια με τον Μάνο Κρανίδη. Τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.

0: Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Ο καφές έχει γίνει πανάκριβος. Θες έδωσα 18 ευρώ παραπάνω σε όλα τα ψώνια τα οποία έκανα, μου γράφει ο φίλος ο ακροατής ο Ηρακλής. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο, οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έλεγα να μιλήσουμε για τις οφειλές προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ τις 72 και 120 δόσεις και τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και επειδή οι αριθμοί πολλές φορές λένε περισσότερα από τις θεωρίες, να μας πεις μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για να γίνουν κατανοητά.
1: Ναι, έχουμε τρία ζητήματα. Έχουμε σήμερα να μιλήσουμε για το θέμα με τους σέρβισερς, Γιάννη. Το δεύτερο
0: θα τα πούμε μετά αυτά. Ξεκινάμε με το θέμα των 120 δόσεων.
1: Ναι, ναι. Να πούμε πρώτα για τις 120 δόσεις. Εδώ είχαμε συζητήσει πολλές φορές, η αγορά το είχε προζητήσει. Η επιτροπή που έχω και εγώ την μήνα στο Υπουργείο με τους φορείς της αγοράς να έχουμε τεκμηριώσει από την αρχή και το ζητούσαμε και στην έκθεση στα θέματά μας που θα περιμέναμε. Αλλά έμεινε στις 72. Τώρα η κυβέρνηση είδε ακριβώς ότι η κρίση και στο 24 επιδείνωσε την κατάσταση σε πολλούς επιχειρήσεις, σε πολίτες, προηγούμενους. Έδωσε αυτή την επέκταση που πλέον είναι μια ανάσα, γιατί το άλλο το 72 και άλλο το 120 δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα και άφησε και αυτό ως δυνατότητα να γίνεται επέκταση κάποιος που είναι στις 70 να μεταπηδήσει, να επεκταθεί και στις 120 δόσεις. Εδώ το θέμα είναι για να δούμε πρακτικά παραδείγματα τι συμφέρει, δηλαδή κάποιος έχει 120, έχει 20.000, 15.000 ΕΦΚΑ για παράδειγμα, συμφέρει, γιατί έχουμε τρεις επιλογές τώρα. Έχουμε και την επιλογή των 72 που ήταν ή ενδεχομένως δεν έχει πει ακόμη. Έχουμε τις 120 δόσεις και έχουμε και την τον εξωτικό με 240 δόσεις το πολύ βέβαια. Είναι θέμα να δει κανείς πώς αργατάει το χρέος σε μια περίπτωση, σε δεύτερη και σε τρίτη, να δει τις δυνατότητες του και βεβαίως να επιλέξει.
0: Τώρα πες μας μερικά πράγματα για την ιστορία αυτή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με τους servicers. Πες μας δηλαδή επί της ουσίας τι αλλάζει στις ρυθμίσεις των οφειλών, ποιες υποχρεώσεις αποκτούν οι servicers απέναντι στους οφειλέτες, τι σημαίνει το όριο της προκαταβολής στο 15% και τι αλλάζει όταν ένας οφειλέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με πληστηριασμό. Με απλά λόγια, να το καταλάβουμε όλοι εμείς.
1: Εδώ η βασική αλλαγή είναι Γιάννη, ότι μπαίνουν πλέον σαφείς κανόνες και συγκεκριμένες προθεσμίες και όρια στη σχέση του οφειλέτη και στον πιστωτή, στον σέρβισερ. Οι σέρβισερ έχουν πλέον αυστηρότερες υποχρεώσεις απέναντι στους οφειλέτες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαντούν σε αίτημα ρύθμισης του οφειλέτη μέσα σε 3 μήνες, ενώ όλη η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε 6 μήνες. Επίσης, το πιο σημαντικό, μάλλον εξίσου σημαντικό, είναι ότι η προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής.
0: Ναι.
1: Μέχρι σήμερα, το είχαμε επισημάνει πολλές φορές και με άλλους ειδικούς του κουβεντιάζης, μπορούσε να φτάνει και μέχρι στο 50% που ζητούσαν.
0: Ναι.
1: Άρα, γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί ο οφειλέτης δεν βρίσκεται πλέον σε μια κατάσταση αόριστης αναμονής.
0: Άρα υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
1: Έτσι. Και υπάρχει και ένα κρίσιμο ακόμη σημείο που πρέπει να το σημειώσουμε εδώ. Όταν πλησιάζει ο πληστηριασμός, ο πιστωτής θα πρέπει να έχει καταθέσει στον οφειλέτη έγγραφη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό. Αν δηλαδή βρίσκεται σε αυτό το στάδιο που πλέον με όλα αυτά τα μέτρα και με αυτό που είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή αναλύσαμε τη νέα λύση για τη νέα διεύρυνση του εξοδικαστικού για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπου εκεί συγκεντρώνεται μόνο το χρέος και συνηθίζεται, αλλά παράλληλα υπάρχει και μια πρόνοια του νομοθέτη που θα υπάρξει με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν στους 500.000 ευρώ.
0: Άρα, η ουσία ποια είναι? Ότι
1: είναι
0: ο σέρβισερ δεν θα μπορεί απλώς να διαχειρίζεται την οφειλή, θα πρέπει να τεκμηριώνει. Να ενημερώνει και να απαντά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Σωστά.
1: Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, αν μπορείς.
1: Κοίταξε, να πάρουμε...
0: Να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να γίνει κατανοητό.
1: Ας πούμε, ένας οφειλέτης έχει 20.000 ευρώ στην ΑΔΕ, 15.000 στον ΕΦΚΑ και έχει και 85.000 ένα στεγαστικό δάνειο ή άλλο δάνειο. Ας το πούμε ότι είναι στεγαστικό. Άρα μιλάμε συνολικά μια οφειλή 120.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία, ο εξοδικαστικός μηχανικός μπορεί σήμερα να δώσει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και τις πωλήσεις της κοινωνικής ασφάλισης και έως 420 προς τράπεζες. Αν βάλουμε και το παράδειγμα του επιτοκίου που είναι 3% και υπολογίσουμε οποιαδήποτε το κούρεμα, τότε για τις 35.000 ΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε 240 μήνες και με ενδεικτική μηνιαία δόση είναι 194 ευρώ.
0: Ναι.
1: 85.000 τώρα, γιατί πάμε στο άλλο μέρος του δανείου που αφορά τις τράπεζες.
0: Σε πόσους μήνες?
1: Σε 400, μπορεί να φτάσει 420 εκεί.
0: Ναι.
1: Η ενδεικτική δόση με 3% είναι 327. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο περίπου 521 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και δύο οφειλές μαζί, δύο κατηγορίες. Αν υποθέσουμε μόνο, για να καταλάβουμε τη σημασία του κουρέματος, ότι στο δάνειο υπάρχει και μία μείωση οφειλής, γιατί εξετάζεται κατά από τις ορισμένες υποϋποθέσεις, ο αλγόριθμος τα ξεκαθαρίζει. Κατά 20% τότε τα 85.000 γίνονται 68.000, άρα έχουν μία ενδεικτική δόση που πέφτει περίπου στα 262.
0: Ναι. Αυτά όλα τότε είναι παραδείγματα, δεν σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις έχουν αυτά τα νούμερα. Μας έδωσε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πού περίπου θα κινηθούν οι δόσεις. Έλα,
1: και να θυμίσουμε, υπάρχει η σημαντική εξέλιξη για την οποία στην προηγούμενη Κυριακή σταθήκαμε πολύ χρηστικά, Γιάννη. Από τις 21 Σεπτεμβρίου τι υπάρχει δυνατότητα ο οφειλέτης μέσα στον εξοδικαστικό να ζητήσει προστασία της κυρίας κατοικίας και, να διαχωρίζει από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Και μάλιστα δώσαμε και παραδείγματα τη δυνατότητα ρευστοποίηση άλλων.
0: Ναι, εγώ θέλω να καταλάβω σε σχέση με το παράδειγμα το οποίο μας έδωσες. Τελικά, συμφέρει κάποιον να πάει σε μια ρύθμιση 120 δόσεων και όχι στον εξοδικαστικό? Δηλαδή, να καταλάβουμε πότε συμφέρει τελικά ο εξοδικαστικός και πότε μια απλή ρύθμιση.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν έχω Γιάννη 20.000 ευρώ στην ΑΔΕ και μπορώ να πληρώσω κανονικά το στεγαστικό μου, δεν υπάρχει λόγος να μπω στον εξοδικαστικό μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Αν όμως έχω 20.000 στην ΑΔΕ, 15.000 που είπαμε στο παράδειγμα προωθήτερα, στον ΕΦΚΑ και παράλληλα έχω 85.000 δάνειο που δυσκολεύομαι να εξυπηρετήσω, τότε ο εξοδικαστικός αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί αντιμετωπίζω ένα ενιαίο πρόβλημα και του χρέους.
0: Άρα, αυτό το οποίο έχει σημασία, κάθε φορολογούμενος πρέπει να βρει τη χρυσή τομή, τη χρυσή ισορροπία για τα δικά του, για τη δική του οφειλή. Δεν υπάρχει σταθερότητα ή πανάκια στον τρόπο ρύθμιση των οφειλών αυτών. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Θα έβαζα εδώ για 4 απλά κριτήρια. Πρώτον, πόσα χρωστάς και σε ποιους. Το δεύτερο, αν υπάρχει και τραπεζικό χρέος. Και το τρίτο, ποια είναι η πραγματική μηνιαία δυνατότητα πληρωμής, όπως το είπες. Βέβαια και τέταρτο, αν βάλουμε να υπάρχει. Μάλιστα. Αν υπάρχει χρυσή κατοικία.
0: Νομίζω το περιέγραψες εξαιρετικά αναλυτικά το θέμα.
1: Ένα
0: αυτό.
1: Παράδειγμα που θα έλεγα.
0: Μην πούμε ξανά σε παραδείγματα, αλλά Γιώργο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Απλώς, ναι. Να δει κανείς τι γίνεται με 72 δόσεις, ναι. Με 35.000 χρέος, φτάνει στα 41.000.
0: Μάλιστα.
1: Με 120 δόσεις φτάνει στα 46, μαζί με τους στόχους δηλαδή, και ναι. Στον εξοδικαστικό.
0: Κατανοητό. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι έχουμε ως δεδομένο και τι αναμένεται να πληρώσουμε φέτος? Είναι νωρίς ακόμα. Περιμένουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης. Από την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε για το πετρέλαιο κίνηση για το διάστημα έως 15 Οκτωβρίου και έχουμε η επιδότηση στο δίκτυο, στην αντίληψη δηλαδή, για το πετρέλαιο κίνηση αυξάνεται από 10 λεπτά στα 15 και. Από τα δελτία, άρα σύνολο μια ελάφρυνση φτάνει στα 20 ευρώ το λίτρο. Πρέπει να πάμε τώρα στο θέμα που αναμένει ο κορμός, γιατί στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Γιατί η διάθεση ξεκινά στις
0: 15. Ναι.
1: 15. Mm-hmm. Άρα για τον καταναλωτή το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την τιμή του πετρέλαιου θέρμανση. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, Γιάννη, είχε βγει ξεκίνησε 1,28 και τον Απρίλιο έκλεισε στο 1,70.
0: Ναι.
1: Τώρα, η κυβέρνηση είναι γνωστό και στην συνέντευξη, μέσα στη συζήτηση με το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 του μήνα, ο Πρωθυπουργός θα παρουσίασε, έχει στόχο να έχει
0: μια
1: κίνηση είναι κάτω λοιπόν, από 1,75.
0: Ναι, έλα να το λεκρώσουμε, Γιώργο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αν θέλεις.
1: Άρα λοιπόν, μιλάμε ότι αυτό όμως, η τιμή του πετρελαίου είναι διαφορετικό. Άλλο το θέμα που ζητάμε να είναι επιδότηση γιατί πέφτει ο ειδικό φόρο κατανάλωση, και άλλο το επίδομα θέρμανση.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, πρωτήτερα που συζητούσε Γιάννη για την Φλόρινα, πέρσι είχε 722 παιδιά, κάποιο πήρε 722.
0: Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό ότι θα αυξηθεί οριζοντίω. Περιμένουμε πότε και πώ.
1: Και μάλιστα εδώ μιλάμε από 245, μπορεί να φτάσει και 1.200 ευρώ. Είναι πολύ λοιπόν, σημαντικό για την οικογένεια αυτό.
0: Εξαιρετική ανάλυση σου και ενημέρωση του κοινού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή εκεί, κοντά σε 7.30. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, ρωτάει αρκετός κόσμος πότε θα αρχίσει σήμερα η μάχη της Εθνικής. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ και θα μεταδοθεί από τον Α, το κανάλι Α και το Nova Sports Start. Καλή επιτυχία στην Εθνικάρα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Βγήκε ήλιος εδώ στο Μαρούσι. Φαίνεται ότι η μέρα θα είναι διαφορετική από τη χθεσινή. Έχει πέσει, έχουν κοπάσει και οι άνεμοι. Γενικά, μάλλον η εκτίμηση του κυρίου Καντερέ ότι από σήμερα θα βελτιωθεί ο καιρός θα επιβεβαιωθεί. Από αύριο ακόμα καλύτερη μετεωρολογική, ακόμα καλύτερες μετεωρολογικές συνθήκες. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου που μου λέει συνδέεται όχι με την ποιότητα της διενεργηθής της μελέτης. Δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα, κύριε Παπαζαχαρίου. Μπαίνετε σε ένα τεχνικό θέμα που δεν μπορεί να το ξέρει κανένας εκτός από τους πλέον ειδικούς. Γράφει επίσης ότι για την επανένταξη της Αγγλίας, εάν ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα αφορά σε καμία περίπτωση την αποδοχή του κοινού νομίσματος ευρώ. Μα εννοείται ότι δεν θα αφορά, αφού δεν ήταν μέλος Ευρωζώνης η Βρετανία. Δεν συζητά κανείς για να επανενταχθεί στο ευρώ, αλλά μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον αυτονόητο δηλαδή που επισημαίνεται. Δεν συζήτησε κανείς την επανένταξη του ευρώ, αφού δεν ήταν μέλος του ευρώ. Πώς θα επαναδεχθεί σε κάτι που δεν ήταν μέλος? Μόνο την επιστροφή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνθήκες που ίσχυαν και παλαιότερα. Καλημέρα στο Γιώργο από τον Πειραιά. Έκανε, μα καλά, ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στην Ευρωλίγκα για το συμβάν στο τέλος του αγώνα με τον Μπαρτζόκα. Ήμαρτον πια. Γεια σου Γιώργο, Άρχοντα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Τζουμέρκα. Καλημέρα Γιάννη από τα όμορφα και λαβωμένα Τζουμέρκα. Είσαι και ο πρώτος, ακούω πάντα. Από τότε που πήρα σύνταξη, τώρα και τις Παρασκευές. Μήπως άλλαξε γνώμη η κυβέρνηση για την εισφορά αλληλεγγύης τώρα που βλέπει τα δύσκολα και να τονίζετε συνεχώς όλοι εσείς ότι θα δοθεί αύξηση στις κύριες και όχι στις επικουρικές? Και να μην έχει αλλάξει άποψη, φίλε μου, πρέπει να αλλάξει άποψη, Κώστα, η κυβέρνηση για το θέμα της, πολύ σωστά επισημαίνεις, της εισφοράς αλληλεγγύης. Πρέπει να αλλάξει άποψη. Λοιπόν, είπαμε 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση, ο Ελλάδας-Γερμανία για το Nation League, 10 παρατέταρτο από τον Αλφα και τον Nova Sports Start. Ένας τραυματίας από πυροβολισμό στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου. Τι σπάνιο να συμβεί στο Μενίδη. Έχει μετατραπεί σε Far West το Μενίδη και οι γενικότερες και κάποιες συγκεκριμένες περιοχές εκεί στη Δυτική Αθήνα. Από το απόγευμα και μετά είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να κυκλοφορήσει κάποιος άνθρωπος και να παραμείνει σώος εκεί. Λοιπόν, ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Σήμερα τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι, έπειτα από συμπλοκή. Δεν υπάρχει Κυριακή που να κάνω εδώ εκπομπή που να μην συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό. Όχι απαραίτητα στο Μενίδη, μπορεί να συμβεί στη Φιλή, στα Νολιώσια, στο κέντρο της Αθήνας, πίσω από τον Άγιο Παντελεήμονα ή την Ομόνια. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, βρέθηκαν 4 κάλικες στο σημείο, έπεσαν χοντροί πυροβολισμοί. Ο νεαρός είναι Ρωμά. Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο μπήκε στο χειρουργείο. Ο άνθρωπος είναι καλά, ευτυχώς.
11: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
24: Euphoria!
23: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
24: Real FM. Η ώρα είναι 8.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
34: Άμεση ενημέρωση παντού.
35: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Real Weekend στους 97,8. Ακόμα 8.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM. Για να πω καλημέρες. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την Αύπακτο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από τον Πειραιά. Εμείς οι ηλικιωμένοι, κύριε Παπαγιάννη, δεν μπορούμε να μεταφερθούμε ηλεκτρονικά από το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ στο μπλε. Δεν θα έπρεπε να μπορούμε να πάμε από κοντά? Οπωσδήποτε θα έπρεπε. Σας δίνεται η δυνατότητα να πάτε από κοντά σε υποκατάστημα της ΔΕΗ. Αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται διαφορετική εξυπηρέτηση. Πώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν γίνεται δυστυχώς αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικά να γίνει αλλαγή. Πρέπει να πάει ο ίδιος αυτοπροσώπως σε κάποιο υποκατάστημα της ΔΕΗ. Καλημέρα στην κυρία Ευθυμία που διαμαρτύρεται ότι η Αθήνα είναι γεμάτη από ποντίκια και κατσαρίδες, το κέντρο της Αθήνας. Τι κάνει ο Δήμαρχος, ρωτάει η κυρία Ευθυμία. Καλημέρα κυρία Ευθυμία. Καλημέρα και στην κυρία που μου στέλνει το μήνυμα, στην κυρία Κίρκη. Καλημέρα Γιάννη, για το 6% που πληρώνουμε χείρες και ορφανά για ασθένεια και φάρμακα του αείμνηστου συζύγου ή πατέρα μας στη σύνταξη, πού τα χρειάζεται? Στον τάφο?

0: στον κύριο Παπαζαχαρίου. Ο κύριε Παπαζαχαρίου, μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα. Δεν μπορώ να διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Είναι πολύ δύσκολο και κουραστικό. Πρέπει να διαβάζω γρήγορα τα μηνύματα. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε μόνο μηνύματα. Ήδη έχω διαβάσει από το πρωί 75 μηνύματα. Αν είναι και μεγάλα τα μηνύματα, την ανάλυση σας εσείς που κάνετε για το ευρώ ή για την ευρωζώνη, η οποία ήταν και λάθος μάλιστα με τον τρόπο που μου τη στείλατε, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε άλλα μηνύματα. Νομίζω το κεντρικό νόημα το διάβασα από αυτό το οποίο στείλατε. Τώρα η επίθεση του Σόρους και αν έχουν πικρή εμπειρία, τώρα αυτό είναι μια ανάλυση τώρα πρωί-πρωί Κυριακής, ποιος θα την κάνει και ποιον ενδιαφέρει. Ούτε οι Βρετανοί ασχολούνται πλέον με το Σόρους. Διαβάστε σήμερα το κεντρικό άρθρο του Financial Times για να καταλάβετε τι λέω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Θανάση του Ρουμελιώτη. Καλημέρα Θανάση, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό, τον κύριο αγαπητό. 4 Οκτωβρίου, Γιάννη. Παγκόσμια μέρα των ζώων. Μην αγοράζεις. Υιοθέτησε αν νιώθεις ότι είσαι έτοιμος. Η αγάπη δεν αγοράζεται. Υιοθετείται. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ. Καλημέρα στον υποναύαρχο από στρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, Γιάννη. Πολύ σωστά τα είπε, κατά τη γνώμη μου, στους γείτονές μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι δουλειά έχουν με το Αιγαίο και το αποκαλούν γαλάζια πατρίδα, αφού από αιώνες ανήκε σε εμάς τους Έλληνες. Και αυτοί ήρθαν από τα βάθη της Ασίας, από τις μογγολικές φυλές. Μακάρι να ήταν μια καθαρή μογγολική φυλή. Είναι ένα μείγμα φυλών από το οποίο προήλθαν οι φίλοι μας εδώ, οι γείτονες. Καλημέρα στον Τάκη από την Πεύκη που μου γράφει ότι σε σχέση με το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο χειρουργείο 26χρονος, τι να το κάνω αν η οικονομία πάει καλά, όπως λέει Νουδού, όταν η χώρα σε λίγα χρόνια θα ανήκει σε Ρωμά και Αλλοδαπούς και εγώ δεν θα τολμώ να βγω από το σπίτι μου. Η δικαιοσύνη τελικά, Γιάννη, όταν έχει να κάνει με αυτές τις συμπαθείς τάξεις, είναι τυφλή και κουφή, και εκείνος ο πλεύρης τελικά όπου πάει από την χάνει, γράφει ο φίλος ο Τάκης. Τώρα βέβαια δεν είναι ακριβώς θέμα του πλεύρη, αλλά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά όλα αυτά αν θέλεις γίνονται ένα μείγμα δράσεων και πολιτικών σε σχέση με το μεταναστευτικό. Δεν τυχαία αυτά τα πολιτικά γεγονότα και τα εκλογικά αποτελέσματα που βγαίνουν στην Ευρώπη. Εδώ έχει αναδειχθεί σε πρωτοδεύτερη δύναμη η ακροδεξιά στη Σουηδία. Πού? Στη Σουηδία. Και πελάβνει Φιλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο, Γαλλία, προεδρικές εκλογές το Μάιο, τα έχουμε πει, Ισπανία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Μάνος Κρανίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά. Έχει ένα ενδιαφέρον χρηστικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Το αναδεικνύει και στην πρώτη σελίδα. Ναι. Τι συμφέρει για τη θέρμανση, ναι, για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Αναλυτικός οδηγός της Real News. Ναι. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου προσέγγιση, τη δική σου εκτίμηση, η οποία συνήθως συμπίπτει με την εφημερίδα μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί μιλάμε.

0: γίνει λογική εδώ, Γιάννη μου. Λοιπόν, να πάμε και να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το ναι. πετρέλαιο όλοι έχουμε καταλάβει που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Που είναι ένας κλασικός τρόπος θέρμανσης. Ποιοι είναι οι άλλοι? Είναι προφανώς το φυσικό αέριο, η αντλία θερμότητας, και μετά πάμε σε δεύτερες επιλογές, ας πούμε τα κλιματιστικά που μπορεί να κάνουν και θέρμανση, θερμοποπή, ηλεκτρικά σώματα, ενεργειακά τζάκια κλπ. Αλλά αυτά είναι διεθνή συμπληρωματικά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορείς να βάλεις δηλαδή μόνο με ηλεκτρικά σώματα, δεν σε συμφέρει. Εγώ κάθισα και έκανα έτσι μια άσκηση να σας δώσω λίγο μια αίσθηση συγκριτικά. Δηλαδή για ένα σπίτι 100 μέτρα με βασικές θερμικές ανάγκες που βρίσκεται η σύγκριση αυτών των συστημάτων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν είχαμε
1: ναι, να πάρουμε μια μέση οικογένεια, ένα σπίτι 100 μέτρα λοιπόν.
0: Ωραία. Το πιο ακριβό είναι το πετρέλαιο. Δηλαδή περίπου πάμε στα 20 λεπτά ένα κιλοβατόρα θερμική.
1: Ναι.
0: Με τις ίδιες ανάγκες, το τονίζω. Mm-hmm. Με τιμή έχω βάλει 1,75. 1,75.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερο, πιο ακριβό, έχετε το φυσικό αέριο.
1: Mm-hmm.
0: Περίπου 12-13 λεπτά.
1: Για όποιον έχει φυσικό αέριο.
0: Για
1: γιατί
0: όποιον
1: αυτό είναι.
0: Αν είχε ναι. μέσω σταθμικά, μιλάμε να δούμε.
1: Δεν μπορεί να το τοποθετήσει μόνο σου, θέλω να
0: όχι,
1: πω, όπω ένα καυστήρα πετρελαίου ή μία αντλία θερμότητας. Πρέπει να υπάρχει δίκτυο στην περιοχή.
0: Βεβαίως, και να τα πούμε αυτά μπορούμε μόλις τελειώσουν να σταθμίσουμε ποιο πρέπει να έχετε και πού. 12-13 λεπτά. Άρα πολύ φθηνότερο το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή σε σχέση με πετρέλαιο. Η αντλία θερμότητας ακόμα πιο οικονομική, γύρω στα 6 λεπτά. Βλέπει διαφορές μεγάλες.
1: Βεβαίως.
0: Και συνεχίζουμε μετά με θερμοπομπούς, θερμοπομπή ηλεκτρικά σώματα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα κίνητο μόνο με θερμοπομπούς.
1: Ναι.
0: Που δεν συμφέρει, είμαστε πάλι 16-17 λεπτά, είμαστε ψηλά. Άρα, πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ότι όσοι έχουμε πετρέλαιο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε, έχουμε ένα θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έχουμε θέμα, γιατί θα είμαστε σε ένα ακριβό καύσιμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Μάλλον θα περιμένουμε. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε δίπλα και ένα κλιματιστικό ή κάτι άλλο να το συμπληρώσουμε. Το οποίο μπορεί να γίνει και τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Να βοηθήσουμε λίγο να μην καίμε τόσο πολύ πετρέλαιο. Τώρα στο φυσικό αέριο, αν έχουμε εγκατάσταση, αν έχουμε ήδη την εγκατάσταση, είμαστε καλύτερα. Προφανώς έχουμε πληρώσει ήδη την εγκατάσταση, δεν έχουμε επιλογή. Θα πάμε στο φυσικό αέριο, γιατί και έχουμε και ζεστό νερό, να πούμε τη διαφορά αυτή, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Με και ζεστό νερό στο φυσικό αέριο πάντα. Το οποίο όμως θα είμαστε οικονομικότερο το πετρέλαιο, όχι σε σχέση με αντλία θερμότητας. Τώρα η αντλία θερμότητας, που είναι το μεγάλη μόδα, έτσι, παντού αντλία θερμότητας, δεν είναι για όλους. Δεν κάνει μια βάλει αντλία θερμότητας σε ένα παλιό σπίτι μείου που δεν έχει μόνωση.
1: Άρα θέλει ενδοδαπέδια, κέλυφο μόνωση, δηλαδή ενεργειακή αναβάθμιση ή καινούριο σπίτι που είναι ήδη ενεργειακό.
0: Ακριβώς, που συνήθως έχει αντλία θερμότητας.
1: Έχουν πέσει οι τιμές στις αντλίες θερμότητας σχέση με το παρελθόν, κοίταζε.
0: Ναι, έχουν πέσει, αλλά πάλι μιλάμε για ένα σύστημα. Θες να πω ένα σύστημα όλο μέσα με τα σώματα, 10.000 ευρώ περίπου.
1: Μαζί με τα σώματα.
0: Όλο
1: ναι. Αν είναι να προσθέσεις αντλία θερμότητα στο ήδη υπάρχον σύστημα θέρμανσης.
0: Και αν θέλεις, πάλι πρέπει να δούμε το σύστημά σου. Δηλαδή, αν πας να βάλεις καινούργια ενδοδαπέδια, έφυγες πολύ ψηλά.
1: Όχι, λέω, ας πούμε ότι έχεις ένα σύστημα θέρμανσης και θέλεις να προσθέσεις έτοιμο. Αντλία θερμότητας, 5.000 μάλιστα. Παλιά ήθελες πάνω από 10, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια απλή μικρή αντλία θερμότητας. Βέβαια, εκεί θα σου χρειαστούν και μετατροπές στα σώματα. Να αλλάξεις τα σώματα. Οπότε πάμε λίγο πιο πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ένα τελευταίο πρέπει να πούμε πάρα πολύ σημαντικό. Το τένετ απλό, το λέω παντού αυτή την εβδομάδα όπου έχω βγει. Μην ανάψει κανένα σύστημα λέβητα, οτιδήποτε και μέσο να είναι, χωρίς να το συντηρήσει.
1: Ναι.
0: Φαίνεται πολύ απλό έως γελίο. Περισσότεροι δεν συντηρούν, τα είδαμε πρόσφατα. Μην λέω, μην αρχίσουμε πάλι τα θέματα της πλάκας.
1: Mm-hmm.
0: Πάντα να συντηρούμε τα συστήματά μας. Δεν είναι τόσο ακριβό, καθόλου ακριβό θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα ανάψουμε τους λέβητες. Εγώ πάντα η πρώτη κίνηση είναι να το έχετε συντηρήσει μέσα στον χρόνο. Δεν λέω εγώ χτες. Αλλά ξέρεις, περισσότερο το ξεχνάμε. Εμείς ως ενεργειακοί επιθεωρητές, να ξέρεις, πάντα ζητάμε αυτά τα πιστοποιητικά και πολλοί δεν μας τα δίνουν.
1: Με το σύστημα παροχής αερίου, το οποίο έχει κολλήσει, ενώ μέχρι πριν μερικά χρόνια βλέπαμε ότι έσκαβε η ΔΕΠΑ και η ΔΕΔΑ σε αρκετές περιοχές, αρκετούς δήμους Αττικής και εκτός Αττικής.
0: Ναι.
1: Προχωράει το πρόγραμμα αυτό ή έχει κολλήσει?
0: Είναι αναγκαταστάσεων, γιατί πάμε και πάνε και με τη ζήτηση αυτή. Ξέρετε,
1: σωστό. Με τη ζήτηση και με την πυκνότητα της κατοικίας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή, σε περιοχές εκτός κέντρου Αθήνας, που είναι λίγα τα σπίτια μονοκατοικίες, δεν συμφέρει πάντα κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς. Ναι. Εγώ μένω σε μια τέτοια περιοχή. Εγώ ίδιος, έτσι. Και έχω αναγκαστικά πετρέλαιο και το συμπληρώνω με αυτά που σας είπα. Τώρα, βέβαια, εγώ έχω μια διαφορά. Έχω και φωτοβολταϊκά. Το οποίο μου περιορίζει το κόστος ρεύματος.
1: Σίγουρα. Όλα αυτά τα συστήματα είναι καλό να υπάρχουν.
0: Όλα τα συστήματα είναι καλά.
1: Περιορίζουν την κατανάλωση.
0: Αν έχεις, να πούμε και αυτή την ιδέα, λίγο φαίνεται προχωρημένη, καλό είναι να καταλάβουμε. Πες ότι λοιπόν ότι έχεις φωτοβολταϊκά. Το οποίο σε μια μονοκατοικία. Εκεί μπορείς να βάζεις τα αντλία θερμότητας με κάποιες παρεμβάσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, συμψηφίζεις το ρεύμα σου. Άρα στην ουσία η θέρμανσή σου καλύτερα τα φωτοβολταϊκά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Κρανίδη. Όπως πάντα, είσαι κατατοπιστικός με χρηστικά παραδείγματα και πληροφορίες. Να σε καλά, την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Μάνο Κρανίδη. Πολιτικός μηχανικός ο Μάνος, χρόνια εδώ κάθε Κυριακή. Τον βγάζουμε για ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, να μας πει θέματα που αφορούν τα ακίνητα και τα λέει με έναν τρόπο που νομίζω γίνεται κατανοητός. Αναλυτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για το τι συμφέρει για τη θέρμανση στη σημερινή Real News. Με παραδείγματα και πίνακες, αυτό εννοώ. Γιατί άλλο να τα ακούς και άλλο να τα διαβάζεις, να τα βλέπεις μπροστά σου. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννα Φραντζεσκάκη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες και τις ευχαριστίες για την πρωινή ενημέρωση. Εμείς ευχαριστούμε εσάς για την αγάπη και τη στήριξη. Όχι εσείς εμάς. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Ο φίλος ο κύριος Παναγιώτης Κουλουβαρδής, ακροατής παλιός, που μας αγαπάει και πάντα παρεμβαίνει, μας στέλνει την καλημέρα του, έχετε καλή Κυριακή, και επισημαίνει ότι για την αλλαγή τιμολογίου στη ΔΕΗ που ζήτησε η κυρία και η οποία είναι ηλικιωμένη και έχει δυσκολία να πάει σε υποκατάστημα της ΔΕΗ, να ενημερώσω ή σε άλλης εταιρείας ότι η αλλαγή τιμολογίου μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Ακούτε κυρία, 800 900 1000. 800 900 1000 είναι και εύκολος ο αριθμός. Ο φίλος ο κύριος Κουλούβαρδης, ο Παναγιώτης, αναφέρεται στην κυρία, Μαρία από τον Πειραιά. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη για τις πληροφορίες. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, που επισημαίνει ότι η θέρμανση δεν είναι μόνο η τιμή του καυσίμου, είναι και η συντήρηση, η ενεργειακή αναβάθμιση, τα πάγια έξοδα και μια επένδυση που συχνά δυσκολεύεται να αποσβεστεί. Η ενεργειακή κρίση επιβαρύνει τελικά και τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, που είναι μηχανολόγος μηχανικός και τα ξέρει καλά τα θέματα αυτά. Καλημέρα και στον Κώστα που γράφει μια σωστή, μια αλήθεια. Δυστυχώς, κύριε Παπαγιάννη, στα ορεινά χωριά της χώρας μόνο το πετρέλαιο χρησιμοποιείται για θέρμανση. Καμία άλλη λύση δεν εφικτή. Βεβαίως, ειδικά εκεί που έχει αρκετό κρύο, όπου έχει σχεδόν παντού σε όλα τα ορεινά, γιατί οι αντλίες θερμότητες δεν μπορούν να παράξουν τόση ενέργεια. Είναι λογικό αυτό. Εννοείται ότι δεν έχει φτάσει και το αέριο εκεί. Εδώ δεν έχει φτάσει σε εποχές δίπλα στην Αθήνα. Να καλημερίσω την κυρία Μαρία. Το ερώτημα για την εργατολόγο, κυρία Μαρία, αν θέλετε στείλτε το μας το επόμενο Σάββατο. Την Κυριακή δεν βγάζουμε την κυρία Καρδάρη, τη βγάζουμε κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 8.30. Να μου το στείλετε για να το θυμηθώ και να της το μεταφέρω το επόμενο Σάββατο. Καλημέρα και στον δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και πάλι. Από 1η Δεκάτου του 26 η Ελλάδα προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως 36 του 26. Η Κύπρος προείδρευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η-1η του 27. Η Ελλάδα θα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια. Και έρχονται οι Τούρκοι και τσαμπουκαλεύονται. Αμέσως βέτο στην Τελωνιακή Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Καλημέρα στον Τόρπι που εύχεται καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα. Μας στέλνει την καλημέρα του, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Και ρωτάει αν από το ΚΕΠ μπορούν να μας εξυπηρετήσουν για να περάσουμε στον μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ. Δεν το ξέρω αυτό. Μπορώ να ρωτήσω, να μάθω και να σου απαντήσω υπεύθυνα, αγαπητέ φίλε Τόρπι. Θα πιω απόψε. Καλημέρα και στον Χρήστο που στέλνει την καλημέρα του από την Λάρισα. Να σε καλά, Χρήστο.

Περίπου 2,5 με 3.000 κάτοικοι είναι αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, στο Μυλοπόταμο Κρήτης, χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα. Ρεύμα είναι μάλλον παραπάνω, αλλά χωρίς νερό, με κατεστραμμένες τις υποδομές. Έπαθαν μεγάλες ζημιές οι αγωγοί εκεί. Η αγωγή του δεν είναι στην ΕΙΔΑΠ, δεν ανήκει στην ΕΙΔΑΠ, ανήκει στην τοπική επιχείρηση ίδρυυσης του Δήμου, όλο αυτό το σύστημα. Έγιναν μεγάλες ζημιές στις υποδομές. Είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι, είχε κινητοποιηθεί και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μαζί με τις τοπικές αρχές κινήθηκαν, απομάκρυναν περίπου 30 κατοίκους. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Έχει υποστεί καθολική διάλυση το δίκτυο ίδρυυσης. Έχουν καταρρεύσει περιφερειακοί, επαρχιακοί δρόμοι. Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές εκεί στα ζώνια 9, τα Λιβάδια και τη Γκράνα. Οι περιοχές αυτές έχουν μείνει χωρίς νερό. Εννοείται ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Πιστεύουμε ότι σήμερα ή το αργότερο αύριο, από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, το ρεύμα θα αποκατασταθεί. Μακάρι. Μπήκε με άγριες διαθέσεις το φθινόπωρο. Από αύριο, από σήμερα μάλλον, θα βελτιωθεί ο καιρός. Θα δούμε μεγάλη διαφορά. Θα ανέβει η θερμοκρασία, μας είπε ο κύριος Καντερές. Θα σταματήσουν μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή οι βροχές. Τουλάχιστον για αυτό το πενθήμερο να είναι ήρεμα τα πράγματα. Να μπορέσουν να γίνει η αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στην Κρήτη. Υπάρχει και άλλο θέμα, έτσι. Η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου υπέστη φοβερή ζημιά. Βούλιαξε στις λάσπες. Φανταστείτε ότι η καταστροφή από τις πρώτες εκτιμήσεις σε πατάτες και κυπευτικά ξεπερνά το 80%.

Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, φίλες και φίλοι. Ωραίο πράγμα να έχει ζώα. Αλλά και εσείς που μπορεί να μην έχετε ζώα, να μην έχετε συνδεθεί με κάποιο ζωάκι, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία έχει καθιερωθεί, όχι τα τελευταία χρόνια, από το 1931. Το ψάχνα και μου έκανε εντύπωση. Από το 1931 έχει καθιερωθεί η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Πρωτογιορτάστηκε το 1931 και, έκτοτε έχει καθιερωθεί σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Ξέρετε πού πρωτογιορτάστηκε? Σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών το 31 στην Ιταλία, στη Φλωρεντία. Και μάλιστα αρκετά χρόνια αργότερα δημοσιεύθηκε και η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων, όπου έχει, θα σας πω πόσα άρθρα έχει, 14 άρθρα. Το τελευταίο άρθρο ίσως είναι το πιο σημαντικό. Το άρθρο 14, παράγραφος 2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αν θέλετε να το επαναλάβω. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Άρθρο 1. Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. Άρθρο 2. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Άρθρο 2, παράγραφος 2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων. Και παράγραφος 3 του άρθρου 2, κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον ανθρώπινο. Από τον άνθρωπο, με συγχωρείτε. Αυτονόητο το άρθρο 3. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά. Έχει γίνει κακούργημα, έχει μετατραπεί σε κακούργημα τέτοιου είδους συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό.

Ο Νίκος από τη Χαλκίδα επισημαίνει ότι ο πάροχος με το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο αποκλεί τους ήδη πελάτες του που έχουν συμβληθεί με πολύ ψηλότερη τιμή στο προηγούμενο πρόγραμμα σταθερού τιμολογίου. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά να δούμε αν πράγματι ισχύει για όλα τα συμβόλαια, γιατί έχει τη δυνατότητα αλλαγών σε ορισμένες περιπτώσεις. Γράφει ο φίλος ο Νίκος ότι με λίγα λόγια ισχύει μόνο για νέους πελάτες και θα ισχύει η προσφορά μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2026.

ζορίζουν τα πράγματα για τον Σάντσεθ. Από τη μία η στεγαστική κρίση, από την άλλη η αδυναμία αντιμετώπισης του μεταναστευτικού, οι διαδηλώσεις διωγγώνονται. Όπως ξέρετε, τα λέγαμε και χθες, η Βουλή απέρριψε τα μέτρα για ενίκεια και εξώσεις. Ας ετοιμαστούν οι φίλοι μας οι Ισπανοί για πρόωρες εκλογές και από ό,τι φαίνεται θα πέσει πολύ μαύρο για τον Ισπανό σοσιαλιστή πρωθυπουργό.

0: Δεν ξέρω αν έχετε δει, μας ακούν και αρκετοί φίλοι από την Ισπανία που έχουν φτάσει τα ενίκια, πέρα δηλαδή τον θέμα που αφορά τα fans και το γεγονός ότι πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια. Δεν ξέρω αν έχετε δει που έχουν φτάσει τα ενίκια στη Μαδρίτη και την Βαρκελόνη. Μιλάμε ότι ούτε στο Λονδίνο και το Παρίσι. Απίστευτα ενίκια. Για μια γκαρσονιέρα 25-30 τετραγωνικών θέλεις 1.500 με 2.000 ευρώ στο κέντρο της Μαδρίτης και στο κέντρο της Βαρκελόνης. Εννοείται ότι οι μέσοι μισθοί στην Ισπανία δεν μπορούν να σηκώσουν τέτοιο βάρος, τέτοια ακρίβεια. Φανταστείτε ότι ο Σάντσεθ, όπου ανοίγω παρένθεση, εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια περίπτωση, η σύζυγος του Σάντσεθ, του Ισπανού Σοσιαλιστή Πρωθυπουργού, της απαγορεύθηκε με απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή η έξοδος από τη χώρα για σοβαρή υπόθεση διαφθοράς. Φανταστείτε να είχαμε σύζυγο πρωθυπουργού εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που να της απαγορευόταν η έξοδος από τη χώρα, να συνοδεύσει το σύζυγό της στον πρωθυπουργό, δηλαδή, σε κορυφαίες διπλωματικές συναντήσεις για υπόθεση διαφθοράς. Θα είχαν ξυλωθεί και τα πεζοδρόμια. Ο Σάντσεθ, λοιπόν, προσπάθησε να περάσει νόμο ώστε να αλλάξει τις ισορροπίες που υπάρχουν με τα fans και να μην υπάρχει δυνατότητα αυτής της γρήγορης και χωρίς διαδικασίες έξωσης, αλλά το διάταγμα το απέρριψε η πλειοψηφία της Βουλής. Ούτως ή άλλως ήταν κυβέρνηση μειοψηφίας, δυσκολεύεται να περάσει οτιδήποτε από το κοινοβούλιο, καθώς το κόμμα το οποίο στήριξε το Σάντσεθ στις τελευταίες εκλογές έχει αποσύρει τη στήριξή του εδώ και μήνες. Ο ίδιος δεν προσφεύγει ακόμα σε εκλογές, αλλά μάλλον τώρα δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Θα αναγκαστεί να πάει σε πρόορες εκλογές και να αποχαιρετήσει, όχι το μάτι του το κόσμο, την υγεία του να έχει ο άνθρωπος, να αποχαιρετήσει την Πρωθυπουργία της Ισπανίας. Και εκεί οι ακροδεξοί, να πούμε φίλες και φίλοι, ότι σημειώνουν τρομερή άνοδο. Τρομερή, όπως επίσης και η άκρα αριστερά. Χθες το βράδυ περίπου 500.000 κόσμος μαζεύτηκε μόνο στη Μαδρίτη. Μαζεύτηκαν και σε άλλες πόλεις. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Χτυπούσαν στο ψαχνό οι Ισπανοί αστυνομικοί, έριξαν και πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα βεβαίως, κυρίως στη Βαλένθια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Real FM.
2: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
3: Η Βραζιλία δημιουργεί τεράστιο ταμείο για την προστασία των τροπικών δασών. Η χώρα προωθεί το Tropical Forest Forever Facility, έναν μηχανισμό που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει έως 125 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανταμείβει χώρες που προστατεύουν τα τροπικά δάση τους. Το μοντέλο προβλέπει άμεσες πληρωμές ανά εκτάριο διατηρημένου δάσους, ενώ 20% των πληρωμών προορίζεται για αυτόχθονες κοινότητες και τοπικούς πληθυσμούς.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση? Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που άφησε πίσω τη συσφοδρή κακοκαιρία, οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια κάνουν το τοπίο εφιαλτικό. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω βλάβης των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα στην Αθήνα για τον γύρο Greece for the Cure μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Σέντρα στις 14 στον αγώνα της εθνικής μας για το Nations League με τη Γερμανία. Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε χθες την εθνική ομάδα στο ξενοδοχείο της.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, 23 και στο Ηράκλειο.
9: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το γύρο της Αθήνας των 5 χιλιόμετρων σήμερα στο κέντρο. Κυρίως κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι πέρυξη της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ωραία μέρα. Βγήκε ήλιος, έχει πέσει ο βοριάς. Φαίνεται ότι σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα και από αύριο ακόμα καλύτερα. Επιστρέφουμε στην ηλιοφάνεια. Καλή Κυριακή να έχετε φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά με υγεία. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Μόνο αληθινό ραδιόφωνο. Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε τους χιλιάδες ομογενείς μας. Τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν χρόνια, μας στηρίζουν και μεταφέρουμε εμείς τις ειδήσεις από την πατρίδα στην ομογένεια. Παντού, από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη, την Αφρική, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, το θέμα της Ισπανίας το σχολιάσαμε. Ο Σάντσεθ θα φάει τρελό μαύρο στις κάλπες, στις εκλογές. Δεν είναι μόνο ότι δεν διαχειρίστηκε το θέμα της στεγαστικής κρίσης σοβαρά. Εκτός λοιπόν από τα οικονομικά προβλήματα που έχει η Ισπανία σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρό ρήγμα με την κοινωνία. Η κακή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι το οποίο θα πληγώσει το Σάντσεθ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τώρα τα πράγματα με τους πολέμους δεν πάνε καθόλου καλά, φίλες και φίλοι. Το λέω για να είστε προετοιμασμένοι για νέο άλμα τιμών στο πετρέλαιο αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο Τραμπ έστειλε νέο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, το τρίτο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες πεζοναύτες στέλνει εκεί? Επιπλέον 10.000 ναύτες και πεζοναύτες στην περιοχή. Άρα είναι δεδομένο ότι ο Τραμπ θα αυξήσει την οικονομική και στρατιωτική πίεση στο Ιράν. Στο άλλο μέτωπο, αντί τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα, ένα τηλεγράφημα του Reuters αργά χθες το βράδυ ανέφερε ότι η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Μόσχας. Αν όλα αυτά προδιαθέτουν θετική εξέλιξη, τι να πω. Μάλλον χάλια χειμώνας έρχεται και από ό,τι φαίνεται δεν βρίσκεται λύση, δεν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία, τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Καταλάβατε, ο Ζελένσκι προαναγγέλει κλιμάκωση όχι γενικευμένων επιθέσεων, αλλά επιθέσεων στοχευμένων εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει παράλληλα με την άλλη επίθεση που ετοιμάζει ο Τραμπ. Την Πέμπτη έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μαρκ Ρούμπιο. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται, σας θυμίζω λίγο την ιστορία του Μαρκ Ρούμπιο, σε αντίθεση με τον άλλον που είναι εξαιρετικά σκληρός και αγκρέσιβο, ο αντιπρόεδρος δηλαδή ο Βάνς, ο Μαρκ Ρούμπιο ήταν ένα πρόσωπο το οποίο διετέλεσε κυβερνήτης στο Μαϊάμι. Προέρχεται από γονείς μετανάστες από την Κούβα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πιο κεντροδεξιά, πιο φιλελεύθερη αντίληψη για την εσωτερική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διεκδίκησε τον ρόλο του επικεφαλής, του υποψηφίου προέδρου με τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά τα βρήκε με τον Τραμπ. Του είπε ο Τραμπ ότι εσύ είσαι νεότερος, κάτσε πίσω, θα σε κάνω υπουργό εξωτερικών, μετά θα έρθει η δική σου ώρα. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα από τα πρόσωπα που μπορεί στη συνέχεια να τον δούμε ως επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών, με δεδομένο ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να έχει άλλη θητεία. Αυτός λοιπόν ο Ρούμπιο με το Βάνσα δώσουν τη μάχη για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Άρα θέλω να πω είναι ένα πρόσωπο με πολιτικό βάρος εντός και εκτός ΗΠΑ. Έρχεται λοιπόν την Πέμπτη στην Αθήνα.
2: Στα χέρια χτες έφερανε δέκα λεπτά.
1: Χθες, έχει σημασία αυτό. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών με δήλωσή του 3-4-24 ώρα πριν έρθει στην Αθήνα στάθηκε ιδιαίτερα ο ίδιος τιμητικά για το ρόλο της Kimberly Guilfoyle όσον αφορά την προώθηση της ατζέντα των ΗΠΑ συμπεριοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, προσέξτε το αυτό, στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο ο οποίος χαίρει διακομματική στήριξη και εντός και εκτός Ελλάδας. Άρα είναι δεδομένο ότι έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα όχι απλά για να κάνει τυπικές επαφές, κυρίως με το βλέμμα στην ενέργεια. Αυτή αυτή την περίοδο αυτό είναι που ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και θα έχει ενδιαφέρον αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Μάρκ Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο προϊστάμενος του State Department, θα κάνει παρέμβαση για το καλώδιο. Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει σήμερα η Real News, όλη στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά τα διπλωματικά και όχι μόνο η Real News, όπως επίσης και ρεπορτάζ για τις συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκ Ρούμπιο στην Αθήνα με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και όλο το παρασκήνιο για τις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Επί της ουσίας ο Μάρκ Ρούμπιο δεν έρχεται ως επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, γι' αυτό και δεν θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έρχεται για συμφωνίες και κυρίως για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ήταν τυχαία, σύμφωνα με διπλωματικούς παρατηρητές, η στήριξη του Μάρκ Ρούμπιο στην Kimberly Guilfoyle για τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο πως ο Ρούμπιο έρχεται εδώ γιατί ενδιαφέρεται για τα ενεργειακά. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Όπως καταλαβαίνετε, τα συμφέροντα είναι δισεκατομμυρίων ευρώ. Και από τη στιγμή που έχει μπει η γαλλική Meridiem ως βασικός μέτοχος, έχει το πλειοψηφικό πακέτο δηλαδή αυτής της πολυεθνικής, αυτής της εταιρείας, αυτό ενδιαφέρει άμεσα τους Αμερικανούς.
2: Καβαλάρεις μια φορά να σε ριανίσω, το ένα τα λόγο να είναι...
1: Ο Μάρκ Ρούμπιο είναι ένα πρόσωπο που, από ό,τι λένε τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ΗΠΑ, με δεδομένο ότι οι Δημοκρατικοί έχουν αδυναμία να βρουν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία, ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στους Ρεπουμπλικανούς, είναι το σούπερ φαβορί για να αναλάβει καθήκοντα, εφόσον βεβαίως αναδειχθεί σε υποψήφιο πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών, γιατί εκεί έχουν εσωκομματικές διαδικασίες σε όλες τις πολιτείες, για να αναδειχθεί κάποιος επικεφαλής υποψήφιος πρόεδρος είτε από τους Ρεπουμπλικανούς είτε από τους Δημοκρατικούς. Είναι λοιπόν το μεγάλο φαβορί για την μετά Τραμπ εποχή. Δεν έχει τα σκληρά δεξιά χαρακτηριστικά που έχει ο αντιπρόεδρος ο Βάνς. Έχει πιο κεντροδεξιά, πιο μετριοπαθή, πιο φιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι και γιος μετανάστη. Το είπαμε πριν αυτό. Γιος μεταναστών, μάλλον, όχι απλά γιος μετανάστη. Γιος μεταναστών από την Κούβα. Και σηματοδοτεί τη νέα εποχή για τις ΗΠΑ και τους Ρεπουμπλικανούς. Θα έχει ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή. Πέμπτη, μην διανοηθείτε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Θα είναι τα πάντα κλειστά. Νομίζω θα μείνει και την Παρασκευή εδώ. Αλλά μην κατεβείτε ούτε την Τρίτη, επειδή ετοιμάζει το ΠΑΜΕ μεγάλο συλλαλητήριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Και ξέρετε, το ΠΑΜΕ έχει τον τρόπο να οργανώνει μεγάλα συλλαλητήρια, μαζικά συλλαλητήρια. Άρα θα υπάρξει κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, δεν είναι μόνο το ότι έρχεται ο Μάρκ Ρούμπιο. Σήμερα είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, από το πρωί. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη ενημερωθεί. Η διοργάνωση Greece Race for the Cure 2026 περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων, με τις συμμετοχές να έχουν ήδη εξαντληθεί. Από ό,τι είδα, μετέχουν χιλιάδες άνθρωποι στις διαδικασίες αυτές τις εκδηλώσεις αυτές. Ενημερωθείτε. Η εκκίνηση θα δοθεί από το πεδίο του Άριο στην περιοχή Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Θα κινηθούν οι συμμετέχοντες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων, την Ακαδημίας, την Αμερικής. Δεν θα κλείσει το Σύνταγμα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας ενημερώνουν, και ξανά θα επιστρέψουν προς το πεδίο του Άρεως. Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά θα ανοίξει η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής.

0: Καλημέρα στο φίλο ή τη φίλη που μου γράφει. Καλημέρα Γιάννη, μια χαρά με τα δικαιώματα των ζώων. Τα ζώα όμως τα ρωτήσαμε αν θέλουν να μένουν με άλλα ζώα όπως εμείς. Ωραίο το ερώτημά σου φίλε. Καλημέρα και στο φίλο το Δανιήλ. Γιάννη, να μην ξεχνάμε ότι κανένα ζώο δεν σκοτώνει για διασκέδαση, για κέρδος ή αποθήκευση τροφής όπως σκοτώνει ο άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή το Χάρο. Μου ζητά αν μπορώ να καλέσω τον Υπουργό Μεταφορών να μας πει με ποιο σκεπτικό δεν μας έδωσε αύξηση ένα χιλιόμετρο και με ποιο δικαίωμα μας έφερε 600 ευρώ μηνιαίως από τη διαφορά των καυσίμων μόνο. Επισημαίνει επίσης ο Παντελής ο Χάρος ο φίλος ότι στην επιχείρησή του δεν αυξήθηκε μόνο το καύσιμο αλλά και τα ανταλλακτικά. Εμείς οι 49.000 οδηγοί ταξί περιμέναμε να απαντήσουμε αναλόγω σε εκλογές. Αναζήτησα τον κύριο Λιμπερόπουλο, αλλά τον βλέπω να έχει χαμηλούς τόνους τώρα. Άλλαξε ο Υπουργός, έφυγε ο κύριος Κυρανάκης από εκεί και μάλλον τα έχει βρει με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τον αναζήτησα πριν μερικές εβδομάδες για να το βγάλω τηλεφωνικά, αλλά μου είπε άστο, γιατί τα πράγματα πάνε καλά. Μάλιστα. Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, η άποψή μου ότι μόλις αλλάξει ο καιρός, ο Τραμπ θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση και θα τελειώσει το πρόβλημα, διότι ζέστη είναι μεγάλο θέμα για τους στρατιώτες που θέλουν μεγάλες ποσότητες νερού και είναι δύσκολο να το προμηθευτούν. Τώρα δεν ξέρω αν θα τελειώσει τόσο εύκολα με χερσαία επίθεση από τους Αμερικανούς πεζοναύτες η ιστορία αυτή. Καλό είναι Μενέλαο να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αφενός γιατί οι απώλειες θα είναι μεγάλες και για τους Αμερικανούς και αφετέρου γιατί καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει με τις αγορές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο και όχι μόνο. Καλημέρα και στο φίλο το Χαράλαμπο που επισημαίνει και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις το μήνυμα ότι η ιδιωτικοποίηση της τιμολόγησης του ρεύματος απέτυχε να δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού, τριπλασιάστηκε η τιμή της κιλοβατόρας, σωστή μένει η απελευθέρωση της παραγωγής, αλλά επιτακτική πλέον η κεντρική τιμολόγηση για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει ο αντίλογος, αγαπητέ Χαράλαμπε, ότι όσον αφορά την τιμολόγηση του ρεύματος από ιδιώτες, δεν φταίει η καθεαυτού ιδιωτικοποίηση της τιμολόγησης και η δημιουργία συνθήκων ανταγωνισμού, αλλά από πότε θυμάσαι, από πότε εκτοξεύθηκε η τιμή του ρεύματος? Από την επομένη του πολέμου της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία. Από τότε παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at corner.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο.
9: καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, τηλέφωνο 2273-400693, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
1: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
13: Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Χρήστο Κρίγκα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά και του ζητάμε συγγνώμη για την αναμονή. Καλημέρα Χρήστο.
16: Κανένα ζήτημα, Γιάννη. Είναι εξαιρετικά τα ζητήματα που θέτεις και σήμερα.
0: Να σε καλά, αγαπητέ.
16: Σύντη μουσική που έχεις πάντα.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, ο Χρήστος θα σχολιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά, φίλες και φίλοι, εσάς που έχετε κάποια ή σχετίζεστε με κάποια οικογενειακή επιχείρηση. Μόλις 3 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σχέδιο διαδοχής. Το είδα αναρτημένο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ως θέμα, Χρήστο.
16: Είναι σημαντικό, Γιάννη, γιατί πρώτα απ' όλα να πούμε ότι περίπου 59%, περίπου το 60% των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, δηλαδή μεταβιβάσιμες επιχειρήσεις από τον ιδρυτή. Τα παιδιά είναι ένα ψηλό ποσοστό και θα σου έλεγα ότι κάπως ανάλογο ποσοστό υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό πρόβλημα εδώ στη χώρα μας είναι ότι γενικά αποφασίζεται, ίσως θα έλεγα κάπου τα τελευταία χρόνια, όταν ο ιδρυτής παίρνει την απόφαση να μεταβιβάσει τα παιδιά από την επιχείρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός από νωρίτερα από ότι θα μεταβιβαστεί μια επιχείρηση. Εγώ θα το χαρακτήριζα, πέρα από αυτά τα οποία προβλέπει η μελέτη και λέει η μελέτη, ότι σίγουρα οφείλεται και σε διαφορετική στόχευση των σημερινών παιδιών. Κάποια παιδιά σπουδάζουν διαφορετικά επαγγέλματα, έχουν διαφορετικές σπουδές, άρα δεν παίρνουν τόσο εύκολα την απόφαση στο να ασχοληθούν με την οικογενειακή επιχείρηση. Όταν όμως έρθει αυτό το κομμάτι της απόφασης, θέλω να πω το εξής. Από το 2021, και θα σου έλεγα ότι αυτό ενισχύει τις οικογενειακές επιχειρήσεις, έχουμε το αφορολόγητο, και είναι εξαιρετικά σημαντικό το αφορολόγητο στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τους γονείς στα παιδιά. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε ένας συντελεστής όλης, παράδειγμα, αν υπήρχαν, αν θέλαμε να πουλήσουμε εταιρικά μερίδια ή αν παίρναμε την απόφαση να κάνουμε γονική παροχή, από το 2021 υπάρχει 800.000 αφορολόγητο στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τους γονείς στα παιδιά. Αυτό δηλαδή είναι ένα φορολογικό κίνητρο που βοηθά πάρα πολύ στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.
0: Πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα. Ναι,
16: βεβαίως είναι σοβαρό αυτό. Γιατί μέχρι τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί γονείς κοίταγαν την αξία της επιχείρησης και έλεγαν, τελικά συμφέρει να μεταβιβάσω την επιχείρησή μου στα παιδιά μου ή θα τους δημιουργήσω περαιτέρω πρόβλημα με την επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, αυτό, Γιάννη, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πρέπει γενικά να αντιμετωπιστεί, είναι και το νομικό πλαίσιο, έτσι, και στα καταστατικά υπάρχει γενικά θέμα στο πώς θα γίνει το κομμάτι, γιατί εδώ στην Ελλάδα τι μπερδεύεται. Μπερδεύεται ο ιδρυτής, που πάντα οι επιχειρήσεις δίνουν πολύ βάρος στον ιδρυτή. Γιατί ο πελάτης, ο προμηθευτής, ο οποιοσδήποτε άλλο σχετιζόμενος με την αγορά, οι τράπεζες μιλάνε με τον ιδρυτή, άρα εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι το οποίο γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά σαν μοντέλο διοίκησης πρέπει να το εφαρμόσουμε και εδώ. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα ο ιδιοκτήτης, εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτός που διοικεί και εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτός που τρέχει την επιχείρηση.
0: Άλλο λοιπόν η διοίκηση, άλλο η ιδιοκτησία, ακριβώς. Άλλο το τρέξιμο της επιχείρησης.
16: Ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι αυτό... και άλλο, μπορεί να είναι και το ίδιο.
16: Μπορεί να είναι και το ίδιο, αλλά γενικά τι γίνεται. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που αυτός ο οποίος είναι, αυτό το οποίο φαίνεται και σε ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι υπάρχει μεταβίβαση στο μετοχικό σχήμα και σωστά γίνεται μεταβίβαση στα παιδιά. Και από εκεί και πέρα η απόφαση για τη διοίκηση είναι ένα διαφορετικό πράγμα, Γιάννη. Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι αυτός ο οποίος είναι ο μέτοχος της επιχείρησης πάει να πει ότι μπορεί να τρέξει και την επιχείρηση.
0: Ναι. Άρα χρειάζεται να διαχωριστεί. Ποιος είναι ο καταλληλότερος να διοικήσει την επιχείρηση και πώς θα κατανεμηθεί ή θα διαχειριστεί η οικογενειακή περιουσία.
16: Ακριβώς.
0: Ή επιχειρηματική περιουσία. Ναι.
16: Είναι ακριβώς. Και επειδή αυτό είναι μια επιχειρηματική απόφαση, θα πρέπει γενικά να ξεκινήσει η κουβέντα στα σχήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων αρκετά πριν, παράδειγμα, ο ιδρυτής βρεθεί στη συνταξιοδότηση. Ναι. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει μια κουβέντα για το πώς και θα μεταβιβαστεί η επιχείρηση και πώς θα διοικηθεί η επιχείρηση.
0: Ναι.
16: Αυτό είναι.
0: Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
16: Σαφώς υπάρχει διαφοροποίηση, γιατί θα έλεγα ότι επειδή στην Ελλάδα οι περισσότερες επιχειρήσεις, το 95% επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες. Άρα εκεί το μεγάλο πρόβλημα, πέρα του γενικά του δημογραφικού, γιατί οι γενιές μετά τον ιδρυτή δεν είναι πολύ εύκολο να μεταβιβαστούν στα παιδιά, γιατί συνεχώς μικραίνει το κομμάτι των ανθρώπων που θα ασχοληθούν με την επιχείρηση για δημογραφικούς λόγους. Το θέμα είναι και οικογενειακό πλέον, στο οικογενειακό εθιμικό δίκαιο. Η απόφαση του ιδρυτή, του πατέρα, ποιος θα ασχοληθεί μετά με την επιχείρηση.
0: Ναι.
16: Αυτό τον βοηθάει στην μεταβίβαση των εταιρικών μερίδιων, αλλά στις μικρές επιχειρήσεις υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα στο ποιος θα διοικήσει την επιχείρηση.
0: Ναι, εδώ επισημαίνει κάτι πολύ σωστό ο φίλος ο Κώστας, που σε παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Στις αγροτικές επιχειρήσεις, δυστυχώς, ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να υπάρχει διαδοχή. Δεν θέλουν οι νέοι να ασχοληθούν με αυτά και γι' αυτό ίσως είναι ένας λόγος που δεν υπάρχει μέλλον στη γεωργία με τα σημερινά δεδομένα.
16: Έχει δίκιο. Στον πρωτογενή τομέα όμως υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά δομικά προβλήματα. Πώς πλέον θα αναπτυχθεί και το νέο παραγωγικό μοντέλο στην αγροτική παραγωγή. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εκεί σίγουρα θα ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος να μείνουν και οι νέοι στην αγροτική περιουσία. Αλλά όταν πλέον τα χωράφια τα οποία είχαν οι γονείς δεν δίνουν το σημερινό εισόδημα στα παιδιά, τα παιδιά αποφασίζουν κάτι διαφορετικό. Σύν ότι έχουν μετατοπιστεί, θα έλεγα, και οι σπουδές, οι αγροτικές οικογένειες μέχρι τώρα κρατούσαν παιδιά στην Ήπεθρο, αλλά παραδοσιακά κάποια παιδιά σπούδαζαν για να διεκδικήσουν και ένα διαφορετικό μέλλον. Βέβαια, το σημερινό μοντέλο, το οποίο δεν είναι επιτυγμένο στην παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα, οθεί τα παιδιά να φύγουν από την αγροτική υγεία.
0: Και ένα τώρα διαφορετικό ερώτημα από το φίλο τον Ευάγγελο από Νέα Σμύρνη, που επειδή σε παρακολουθεί, θέλει να το θέσει. Αν πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση για την πεθερά του που απεβίωσε το Φεβρουάριο του 2025, ήταν συνταξιούχος. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται φορολογική δήλωση ή όχι?
16: Γίνεται φορολογική δήλωση από τους κληρονόμους μέχρι 31/12/2026 με τα δεδομένα και τους κωδικούς των κληρονομημένων. Αυτό το οποίο απλά πρέπει να κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι οι κληρονόμοι, θα πρέπει να δηλώσουν στο Μητρό της Εφορίας ποιοι είναι οι κληρονόμοι και να ορίσουν ποιος θα κάνει τη φορολογική δήλωση για αυτόν τον οποίο αποβίωσε.
0: Είσαι άπεκτος. Εξαιρετικό στην ανάλυση. Να είσαι καλά, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Δύναμη ο Χρήστος. Ενημερώνει για τα πάντα. Διαβασμένο σε όλα. Μπράβο του. Ωραίο θέμα αυτό με τις ελληνικές επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μόλις 3 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πραγματικό σχέδιο διαδοχής.

0: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, σε όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Κάποιες στιγμές χωρίς να
0: φταίς. Τα είπαμε και το πρωί, αλλά τα επαναλαμβάνουμε και τώρα. Ξέρετε ότι γιορτάζουν σήμερα, υπάρχει γιορτούλα. Γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην κυρία ή τον κύριο που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου Αθηνών. Αυτό αναγράφει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

0: Καλημέρα και στο Φίλιππο, τον αγαπητό φίλο ακροατή, που μου λέει ότι σαν σήμερα ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή η Νέα Δημοκρατία. Το σχολιάσαμε νωρίτερα αυτό. Και μάλιστα είπα ότι, γιατί μου έστειλε μήνυμα φίλος ακροατής, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1974, αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μεταπήδησε στην Προεδρία της Δημοκρατίας το 1980 και διετέλεσε μόλις 6 χρόνια. Αν μπορείς να το πεις μόλις, μόνο 6 χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, είναι περισσότερα χρόνια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ο Κώστας Καραμαλής επίσης. Τώρα, αν συμπεριλάβουμε και την προδικτατορική Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, την πρώην ΕΡΕ, αλλάζει το πράγμα. Αλλά άλλο ΕΡΕ, άλλο Νέα Δημοκρατία. Άρα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν και παρέμεινε ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ωραίο το τραγούδι του Ρέμου, ε.
1: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, οικονομικά, εύκολα.

0: ενδιαφέρου για το Nations League με τη Γερμανία.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Επιστροφή σε κατάλληλες για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. 9 και 5 πρώτα λεπτά.
1: Μέσα του χάνομαι και νιώθω πω μεθώ. Για να ρωτιέμαι, λέω πώ γίνεται αυτό. Να υπάρχει τόση ομορφιά στο κόσμο.
0: Να πω τι καλημέρε μου στην Ελένη, να σε καλά, Ελένη, στο φίλο τον Κώστα από τη Λαμία, στον κύριο Κιμιονί το δικηγόρο. Διαγωνίζονται τα κόμματα, κύριε Παπαγιάννη, μόνο με μεταγραφέ αεροδρομίου και προεκλογικέ ιδέε τρακαστρούκε, αλλά εθνική πολιτική, οικονομικό πρόγραμμα, κοινωνική συμφωνία δύο γενεών κανεί δεν προβάλλει. Άρα η καθίζεση ήλθε και εδρεώθηκε. Τώρα που περιγράφει αυτό ο κύριος Κιμιονής, αυτή η ιστορία με τον Μιχαήλ Γιαννάκη την ξέρετε, ο οποίος επέστρεψε στο Πασόκ. Προσέξτε τώρα τι έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ. Μόνος του ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Πασόκ. Διαφορετικός ήταν ο χειρισμός που είχε σχεδιάσει η Χαριλάου Τρικούπη. Πού θα ξαναβρει τέτοια ευκαιρία, σου λέει ο κύριος Μιχαήλ Γιαννάκης. Ανακοίνωσε μόνος του την επιστροφή στο Πασόκ. Οπότε τώρα είναι δεμένα τα χέρια των ανθρώπων του Ανδρουλάκη. Δεν μπορούν να το διαψεύσουν, καθώς συμπεριλαμβανόταν στους σχεδιασμούς για τις υπό ανακοίνωση μεταγραφές, αλλά μαζί με άλλους.

Καλημέρα στο Γρηγόρη. Στην πετρελαϊκή κρίση του 80 το βαρέλι Brent άγγιξε τα 120 δολάρια. Στην Ελλάδα πληρώναμε το λίτρο στην Αγγλία περίπου 1 ευρώ. Τότε δεν είχαμε ευρώ, αγαπητέ φίλε. Περίπου ευρώ. Υπολογίζοντας πληθωρισμό και νόμισμα, σήμερα πληρώνουμε το λίτρο 1,20 με το βαρέλι Brent έως 110 για την ώρα. Πώς άραγε εξηγείται? Η εξήγηση που δίνουν οι ειδικοί είναι ότι πολύ απλά τότε δεν υπήρχε ο ίδιος ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρύνει συνολικά την αξία στο λίτρο. Βέβαια, άλλη η σχέση του νομίσματος της δραχμής με το δολάριο εκείνη την εποχή και άλλη σχέση του ευρώ με το δολάριο σήμερα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά ρε Γιώργο, την καλημέρα μου και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη.

Κουιζάκι, το βρήκα εύκολα. Ο φίλος ο Βαγγέλης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Υπήρξαν πρόεδροι στη Νέα Δημοκρατία που δεν έγιναν ποτέ πρωθυπουργοί? Βεβαίως και υπήρξαν. Τρεις. Ο Γιώργος Ράλης, μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το 80, εκλέχθηκε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια για τα χρόνια που έμεινε. Πρώτος που δεν έγινε ποτέ πρωθυπουργός ήταν ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ. Δεύτερος που διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν έγινε πρωθυπουργός ήταν ο Μιλτιάδης Εύερτ, επίσης αείμνηστος. Και τρίτος, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, ζει και να τα εκατοστήσει και να τα ξεπεράσει, ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης, ο Ευάγγελος Μεμαράκης. Αυτοί οι τρεις διετέλεσαν πρόεδροι Νέας Δημοκρατίας και δεν έγιναν πρωθυπουργοί. Σε αντίθεση έγιναν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που ίδρυσε την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Καραμαλής, πριν τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και Κυριάκος Μητσοτάκης. Να τους ξαναπούμε χρονολογικά σωστά. Κωνσταντίνος Καραμαλής, Γεώργιος Ράλης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς, Κυριάκος Μητσοτάκης. Έξι τον αριθμό.

Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου άλλαξε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, των επαιτειακών εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ήταν να γίνει και μάλιστα είχαν εκδώσει και μια αφίσα, ηλεκτρονική αφίσα, να γίνει η ομιλία και η κεντρική εκδήλωση για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Όμως ο αγώνας της Εθνικής 10 παρατέταρτο το ματέωσε. Αυτό θα γίνει αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο Νίκος Δένδιας προχθές Παρασκευή βράδυ μάλλον, το λέω με αφορμή την προεκλογική συγκέντρωση την οποία έκανε, έχουν αρχίσει προεκλογικές συγκεντρώσεις εκτός των πολιτικών αρχηγών και των υποψηφίων, αν δεν το ξέρετε. Ήδη ο Νίκος Δένδιας έκανε μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση, έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στα Βόρεια Προάστια και ο Κωστής Χατζηδάκης. Γενικά κινητοποιείται το σύστημα. Είπε χθες προχθές ο Νίκος Δένδιας κάτι το οποίο έχει σημασία για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Είπε στην ομιλία του: υπηρέτησα Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη, δεν πλήγωσα ποτέ την παράταξη. Κάποιος πρέπει να εννοεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω. Ότι δηλαδή εγώ ήμουνα πάντα εκεί, πάντα στην παράταξη και δεν έφυγα ή δεν προήλθα από άλλη παράταξη, όπως ενδεχομένως να εννοεί ο κύριος Δένδιας για κάποιους άλλους. Τώρα δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας, εγώ έτσι το ερμηνεύω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουν αρχίσει οι προεκλογικές συγκεντρώσεις. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικούς αρχηγούς. Αυτές έχουν αρχίσει από τον Αύγουστο και μετά. Σε υποψηφίους βουλευτές, κορυφαίους υπουργούς αλλά και κορυφαία στελέχη όλων των κομμάτων. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς, Σφίνα σε Βελόπουλο, Λατινοπούλου και Νατσιό, με φόντο το Λευκό Πύργο, παρακαλώ πολύ, ανέβασε ένα βίντεο όπου καταφέρεται κατά της Φόντερ Λάιεν και κατά της κυβέρνησης σε ένα διπλό χτύπημα. Βιντεοσκοπημένη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Για μένα την πρόεδρο της Κομισιόν αναρωτήθηκε ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, σχολιάζοντας ότι εξέφρασε θαυμασμό για τη δίθεν μακεδονική γλώσσα. Για δε τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, αυτή την οποία υπέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιστροφή 48 κοιμηλίων που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία στη Σόφια και παράλληλα αποφασίστηκε να σταλούν στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Για τη δε συμφωνία αυτή που υπέγραψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς υποστηρίζει ότι εκείνος είχε απαιτήσει να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα κοιμήλια και ανταυτού αλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Ήταν η πρώτη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά μετά από αρκετές εβδομάδες. Είχε καιρό να μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Στοχοποιημένη η παρέμβασή του και επαναλαμβάνω, με φόντο το Λευκό Οίκο, τη Θεσσαλονίκη. Το Λευκό Πύργο, συγγνώμη, το Λευκό Οίκο είπα. Άλλος είναι στο Λευκό Οίκο. Με φόντο το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

μου η αγάπη. Να στείλω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του Σκοπευτικού. Καλημέρα πρόεδρε, να σε καλά. Και στην αγαπητή Ειρήνη.

Καλημέρα στο Μιχάλη που με ρωτά αν ο Ρούμπιο δεν είναι αυτός που είχε εμφανιστεί με σταυρό ζωγραφισμένο στο μέτωπο. Γράφει ο φίλος για τον Υπουργό Εξωτερικών. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα και στον αγαπητό το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε. Μου στέλνει και ο φίλος ο Νίκος μια ενδιαφέρουσα παραπομπή. Θα ήθελα να σχολιάσει ο Νίκος από το Βερολίνο, φίλος, τη φωτογραφία και να κάνουμε μια σύγκριση. Ακρόπολης 17.000 ευρώ το μήνα, μηνιαίο μίσθωμα κηλικείου νοσοκομείου Καβάλας 13.000 ευρώ. Τι να σχολιάσω επ' αυτού, πόσο ακριβό είναι, θέλεις να πεις? Πανάκριβο.

0: Ο φίλος ο Νίκος από τη Νέα Σμύρνη μου λέει ότι. Μου γράφει, μάλλον δεν μου λέει. Δεν μπορούσε να μου πει ο άνθρωπος, δεν είναι στο τηλέφωνο. Μου γράφει ότι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας διετέλεσε και ο κύριος Πλακιωτάκης. Δεν διετέλεσε πρόεδρος μετά από εκλογή. Μεταβατικός πρόεδρος διετέλεσε ο κύριος Πλακιωτάκης. Μόνο για την σοκοματική διαδικασία, στην οποία σε συνέχεια εκλέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος. Δεν διετέλεσε δηλαδή μέσα από εκλογή κομματικών οργάνων. Ήταν υπηρεσιακός πρόεδρος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο που με ρωτά γιατί να σχολιάζουμε τον κύριο Σαμαρά. Αξίζει, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Βλέπει μάλιστα ότι το σχολιάζω θετικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω πού το είδατε όλο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είτε είναι είτε δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, διετέλεσε πρώην πρωθυπουργός. Γι' αυτό το σχολείο μας έχει και ένα ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος για το πολιτικό ρεπορτάζ, η παρέμβασή του δεν έχει. Καλημέρα στον Σπύρο τον Ταφράλη από τη Χαϊδελβέργη Γερμανία. Γεια σου Σπύρο, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που αυτό ακριβώς σχολιάζει. Γιατί αναφερόμαστε και γιατί προβάλλουμε τον Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς είσαι υποστηρικτής και φίλος Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν το αξιολογείς για το πολιτικό ρεπορτάζ ως μια δήλωση, δεν την αξιολογείς ως μια δήλωση που έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πρέπει να κάνουμε σχόλιο από αυτού. Το γεγονός ότι εμφανίζεται πίσω με τον Λευκό Πύργο και προσπαθεί να διεμβολήσει τα κόμματα δεξιότερα της Νουδού δεν έχει ενδιαφέρον πολιτικό. Επειδή αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που γράφεις ότι δεν είσαι κομματικό τρόλ, δεν είσαι ανεγκέφαλος, είσαι άνθρωπος με ευφυΐα. Απλά είσαι υποστηρικτής Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει δηλαδή να αναδειχθεί ως είδηση η δήλωση αυτή. Καλημέρα στην αγαπητή Κατερίνα. Θα ενημερωθώ για την υπόθεση αυτή και θα σου πω. Δεν την ξέρω καλά, αγαπητή Κατερίνα. Ακούραστη είσαι εσύ Κατερίνα και οι χιλιάδες ακροατρίες και ακροατές που μας ακούν εδώ τον Real FM. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Όπως τα αντιπολεμικά κόμματα υπάρχει χάος, έτσι προβλέπω να συμβεί με τη μετά Μητσοτάκη εποχή. Γι' αυτό και οι δελφίνοι της Νέας Δημοκρατίας να το σκεφτούν πολύ καλά πριν φροντίσουν να το ρίξουν. Γράφει ο φίλος ο Δημήτρης στο σχόλιο Παύλα ανάλυσή του. Απλά να σου πω, αν παρατηρήσεις την ιστορία και αν ξέρεις, που καταλαβαίνω ότι ξέρεις μερικά πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, κανένας δεν έχει ρίξει ποτέ αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο όταν αποχωρεί ο ίδιος υπάρχει αλλαγή ηγεσίας. Στο λέω γιατί τέτοιο σενάριο να υπάρξει ανατροπή δεν παίζει. Όπως δεν έπαιξε ποτέ κατά το παρελθόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν οι ισορροπίες και πάντα ο εκάστοτε αρχηγός έχει την εσωκομματική ισχύ και την πλειοψηφία μαζί του, έτσι συμβαίνει και τώρα. Το αν κάποιος αρχηγός ανοίξει μόνος του τις διαδικασίες διαδοχής και αποφασίσει κάποια στιγμή να φύγει είναι άλλη υπόθεση. Εκεί θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της εσωκομματικής διαδοχής με συγκεκριμένους υποψηφίους. Θα πρέπει να το θέλει ο ίδιος. Γιατί διαφορετικά το σενάριο της ανατροπής, στο λέω από εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από Γλυφάδα. Να είσαι καλά, Θοδωρή, την καλημέρα μου. Εδώ ο πονηρός Ορέσης λέει άλλο, γράφει άλλο σενάριο. Σενάριο σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας να είναι άλλος πρωθυπουργός. Σου θυμίζω κάτι, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είσαι ευφυής και παλιός. Όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο Τζανής Τζανετάκης, ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντίνος παρέμεινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάσαι, καταλαβαίνω ότι είσαι άνω των 50 ετών, άρα θυμάσαι αυτά τα γεγονότα και τα θεωρείς μάλιστα αρκετά νοπά στη μνήμη σου σε σχέση με άλλα γεγονότα που είναι πολύ παλαιότερα. Άρα το αν θα υπάρξει άλλο πρόσωπο ως αν θέλεις μεταβατικός, ως υπηρεσιακός, δεν ξέρω εγώ πώς, με ποια ιδιότητα ως πρωθυπουργός σε περίπτωση που υπάρξει κάποια λογική συγκυβέρνησης μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, δεν είναι απαραίτητο ότι το πρόσωπο αυτό θα είναι και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω ότι ξέρεις καλά την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, αν ο Μητσοτάκης δεν κινήσει διαδικασίες διαδοχής ο ίδιος, δεν πρόκειται να τον ανατρέψει κανείς. Κράτησε την εκτίμησή μου και θα με θυμηθείς. Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης, ο φίλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν έχει καλό σήμα.
1: Πολύ κακό σήμα.
0: Ναι, προσπαθούσαμε κι εμείς και δεν είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Πώς την είδες την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος? Κατά τη γνώμη σου, απευθύνεται σε άλλα κοινά, μάλλον και σε άλλα κοινά? Ήθελε να δείξει κάτι διαφορετικό? Δηλαδή, αυτό το οποίο δημοσιοποίησε προς τα έξω με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, σηματοδοτεί κάτι πολιτικά ή απολύτως τίποτα, κατά τη γνώμη σου?
1: Και θα παρακαλούσα να μην το σχολιάσω, γιατί θεωρώ ότι είναι μια προσωπική απόφαση.
0: Ναι, αλλά τη δημοσιοποίησε όμως.
1: Σύμφωνοι. Δεν ξέρω αν έχει πολιτικό περιεχόμενο. Το Άγιο Όρος είναι ένας χώρος μοναδικής και πνευματικής και φυσικής ομορφιάς. Δεν θα ήθελα να ερμηνεύσω τα κίνητρα καθενός, ιδιαίτερα ενός καταξής. Ο ίδιος ξέρει μέσα του.
0: Πρέπει να μετακινηθείς, Χρήστο. Ναι, ναι, ναι. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να έχουμε καλύτερη ποιότητα στο σήμα.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Είμαι στο Σεράγεβο, στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι σχεδόν άθλιο το σήμα της κινητής τηλεφωνίας. Δεν ξέρω να με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σε ακούμε. Άρα εσύ δεν βλέπεις πολιτικό μήνυμα πίσω από την επίσκεψη αυτή?
1: Εγώ βλέπω, Γιάννη, ότι ό,τι και να υπάρχει, την αλήθεια αυτής της, η πρόθεση και η αλήθεια αυτής της κίνησης θα κρυφθεί από τον κόσμο που ξέρει να καταλαβαίνει πότε κάτι είναι αληθινό και πότε κάτι είναι επιτυδευμένο.
0: Μάλιστα.
1: Είχα την τιμή, μικρός δημοσιογράφος, νεαρός δημοσιογράφος, λόγω μιας συγγενικής μου σχέσης με τον Δίο το Βανδύ, να έχω συμμετάσχει στην αποστολή στην παρουσία, στην επίσκεψη του Χαρίλο Φλωράκη στο Άγιο Όρος. Από τότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια για αυτές τις πρωτοβουλίες ανθρώπων γύρω από την πολιτική ή γύρω από την αριστερά. Ας αφήσουμε να το κρίνει ο χρόνος και η ιστορία.
0: Άλλο ερώτημα. Με δεδομένη τη συνέπειά σου στον χώρο της αριστεράς, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Μη μου πεις να σχολιάσεις ούτε αυτό. Θέλω να μου πεις την επιστροφή του Μιχελογιαννάκη στο Πασόκ. Πώς τη σχολιάζεις μετά τη Δημάρ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Δημοκράτες? Έχει περάσει και από τα τρία κόμματα ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Δεν θέλω να μου τη σχολιάσεις σε προσωπικό επίπεδο. Να μου τη σχολιάσεις ως πολιτικό φαινόμενο της εποχής.
1: Κύριο Μιχελογιαννάκη, οι αλλαγές πολιτικών.
0: Σε χάσαμε. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή, σε παρακαλώ πολύ, Χρήστο.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
1: Λοιπόν, δεν μένω στον κύριο Μιχελογιαννάκη. Γενικά έχω μια δυσανεξία, μια δυσφορία και θεωρώ ότι είναι πολιτικό φαινόμενο που καλό είναι να περιοριστεί. Το πήγαινε έλα. Το πήγαινε έλα ανάλογα με τη συγκυρία, τη σκοπιμότητα, την ανάγκη. Και όταν δεν υπάρχουν ούτε ιδεολογικές ούτε προγραμματικές διαφορές ή ανάγκες. Όταν δεν υπάρχει πολιτική μετατόπιση, απλά είναι μπαίνω στην πολιτική να ξαναμπω στο παιχνίδι, να διεκδικήσω μια θέση και δεν με ενοχλεί να δίνω λανθασμένο στίγμα στον κόσμο ότι η πολιτική δεν είναι σαν τις ποδοσφαιρικές ομάδες με τις μεταγραφές αεροδρομίου, με τις μεταγραφές, ούτε έχει σκάουτερ πολιτική για να βρίσκει τα πρόσωπα που θα κερδίσουν την ψήφο των πολιτών. Και εδώ θέλει την αλήθεια σου. Και η αλήθεια είναι ότι η συνέπεια είναι πολύ καλός δείκτης αξιολόγησης πολιτικών προσώπων.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Τι θα κάνεις? Έχεις αποφασίσει, θα παραμείνεις στον ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένη την κινητικότητα που υπάρχει στην ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά? Θα είσαι ξανά υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θέλω να είμαι σε ένα χώρο πολιτικό και με συνέπεια, ναι, αλλά και σε ένα χώρο που όσο μικρός και αν είναι, και αυτό δεν είναι ούτε πεσημισμός, ούτε υπερβολική μετριοφροσύνη, αλλά δεν θέλω να έχω στον αντίποδα ούτε βοναπορτισμό, ούτε μεγαλοειδιατισμό. Θέλω να είμαι σε ένα χώρο που μιλά για πολιτική, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Θέλω να είμαι σε ένα χώρο που παράγει προτάσεις, όπως οι νομοθετικές τροπολογίες για τα κάψιμα, για το ιδιωτικό χρέος. Θέλω να είμαι σε ένα πολιτικό χώρο που να μπορώ αυτό που λέω, όσο μικρός και αν είμαι, να δημιουργεί συνθήκες πολιτικής πρόοδου. Γι' αυτό μένω στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταφέραμε μετά από πολλές διασπάσεις, το Δημόκριτος δεν κατάφερε να διασπάσει τόσες φορές το άτομο, να μείνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που παράγει πολιτική, παράγει προγραμματικό λόγο και ελπίζουμε να μπορεί να γίνεται και θετικός καταλήτης εξελίξεων από αυτούς που θα έχουν την κεντρική ευθύνη της εξουσίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά νομίζω ακούστηκαν αυτά που έπρεπε να ακουστούν. Να είσαι καλά, καλή επιστροφή στην Ελλάδα. Από το Σεράγεβο, ο φίλος ο Χρήστος, ο Γιαννούλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, αλλά νομίζω βγήκαν αυτά τα οποία έπρεπε να βγουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Θανάση. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή Κυριακή. Εγώ για τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που δεν το βλέπω στο άμεσο μέλλον. Μάλλον ο Δένδιας θα είναι κατά την ταπονή μου άποψη μετά, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω πιθανότητα διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Σοκράτη, που μου γράφει ότι ο Τσίπρας δεν πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά στον Άθος. Κάνεις λάθος, φίλε μου. Στην ανάρτηση που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε επιλέξει στο Άγιον Όρος. Και έγραψε ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ο ίδιος το ανέφερε, όχι εμείς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Θα διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματά σας μετά τις 9.30.
2: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος...
4: Σάμος. FM στους 102.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 034 055 και 6948 72 3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια Μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου.
1: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 66.
6: Έχετε όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24.

0: 1936
1: και 6983 199 081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Έτσι θα πάμε στις 12 με όλη την επικαιρότητα. Με αλλιώς. Ναι. Αλλιώς την επικαιρότητα.
0: Αλλιώς.
1: Βεβαίως αλλιώς.
0: Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στέλνετε mail στούντιο papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού.
1: Και τα δελτία ειδήσεων.
0: Στη Λίντα Γιαννοπούλου.
1: Η Λίντα. Πάμε το τραγούδι το καλό. Το βαλές. Το καλό το τραγούδι που σου έδωσε η κυρία Ρίτσα. Α, μετά θα πάει.
0: Μετά το έχει βάλει, μετά το έχει προγραμματίσει.
1: Όχι, όχι, να το προγραμματίσεις τώρα, όχι μετά. Σε ναι. Λίγο. Λοιπόν,
0: σε λίγο, Νίκο μου.
1: Πήραν από μία ηλικιωμένη γυναίκα 100 λίρες. Τώρα το βλέπω εδώ. Εξαπάτησαν μία 70χρονη στην Αρκαδία. Της πήραν 100 χρυσές λίρες και 40.000 ευρώ. Τις είπαν της γυναίκας. Την είχαν πείσει ότι συμμετείχε σε μια αστυνομική επιχείρηση και την εγκατέλειψαν στο Μενίδη τελικά. Την άφησαν
0: την πήραν από την Τρίπολη.
1: Την πήραν από την Τρίπολη.
0: Από την Τρίπολη και τη φέραν στην Αθήνα. Είναι έτσι, και απαγωγή
1: τρέχοντας.
0: Μαζί.
1: Όχι, ξέρεις τι. Πήγαν να την. Να μην σκεφτεί και πολλά γρήγορα, τη βάλαμε μέσα και τα λοιπά.
0: Καλά, οι απάτες αυτές είναι πάρα πολλές σε διαφορετικά επίπεδα, με διαφορετικούς τρόπους και το ξέρεις. Είδες το άλλο με τα κρυπτονομίσματα. 8 εκατομμύρια ευρώ πήρανε.
1: Τώρα με συγχωρείς.
0: Βρέθηκαν 10.

0: χιλιάδες άνθρωποι που τους πήραν 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Κρίμα. Οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Τα κρύπτο γίνονται μέσα ηλεκτρονικά πρώτα απ' όλα, έτσι. Ή θα βάλεις ένα παιδί σου, ένα εγγόνι σου, κάποιον. Ή και ο ίδιος ηλεκτρονικά. Θα παίξεις μόνος σου αν θες. Θα ανοίξεις ένα λογαριασμό και θα παίξεις κρυπτονομίσματα. Να δώσω εγώ στο στρατιωτικό να μου πει, να του δώσω cash αυτά. Τι, αυτό τι είναι.
0: 10.000 άνθρωποι βρέθηκαν, Νίκο.
1: Προσοχή, προσοχή σε
0: δηλαδή,
1: αυτά.
0: Οι απάτες είναι πάρα πολλές και σου είπα σε διαφορετικά επίπεδα.
1: Πρόσεξε, η υπόθεση ως 70χρονης ξεκίνησε που της είπαν, ισχυρίστηκαν ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Είναι. Αυτό που κάνουν συνήθως.
0: Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο.
1: Η γυναίκα δεν πίστηκε από όσα της είπαν, τότε οι δράστες άλλαξαν τακτική. Τηλεφώνησαν ξανά με μια διαφορετική φωνή και προσποιήθηκαν ότι καλούσαν από την αστυνομία. Της είπαν ότι το προηγούμενο τηλεφώνημα είχε γίνει από απατεώνες, το προηγούμενο, που ήταν οι ίδιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι θα τις έστειλαν αυτοκίνητο προκειμένου να πάνε να τους πιάσουν, τους απατεώνες. Να πάει και η γιαγιά να πιάσει τους απατεώνες μαζί με τους αστυνομικούς. Ρε παιδιά.
0: Αυτό είναι μια πολύ συνηθισμένη απάτη που παίρνουν και λένε χτύπησε το παιδί σου, χτύπησε το αυτό, χτύπησε. Και...
1: Ναι, αλλά εδώ της είπαν θα έρθεις μαζί μας.
0: Το πήγαν πιο προχωρημένα.
1: Να πάμε μαζί να πιάσουμε, είναι να έρθουν να μου πούνε εμένα, έλα μαζί να πιάσουμε τους κλέφτες. Εγώ τι να κάνω.
0: Εσύ πήγαινε, Νίκο. Καταρχάς να ξεκινήσω αυτό. Εσύ πήγαινε.
1: Εγώ θα πάω γιατί θα έχω και κάμερα μαζί μου. Εγώ θα πάω να κάνω ρεπορτάζ.
0: Κάνει ρεπορτάζ πάνω από όλα στην είδηση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η γιαγιά τώρα να πάει να πιάσει η γιαγιά τους απατεώνες. Για την κόρη της, έτσι. Μπορεί να το πάθει ο καθένας. Μπορεί να το πάθει ο καθένας.
0: Ναι, μπορεί.
1: Προσοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ στενόμα αυτά. Πολύ στενοχωριέ με τις ειδήσεις.
0: Τα τηλέφωνα αυτά που παίρνουν σπίτι και τα αυτά έχουν γίνει και σε μένα έχουν γίνει. Σε όλους μας.
1: Εσύ πώς δεν πήγες μέσα.
0: Μα δεν πήρα εμένα, πήρα τη μάνα μου. Και δεν πήρα μια φορά.
1: Δεν μας έπαιρνε η μάνα να πάμε με την κάμερα και
0: εμείς. Μέχρι να συνέλθει εκείνη, νόμιζε ότι θα χάσω τη μάνα.
1: Προφανώς. Γιατί εμένα δεν τις έκαναν πέρσι, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια αυτό.
1: Του είπαν να δώσε μας λεφτά, μας χρωστάει ο γιος σου. Και στο τσακ τους έκλεισε απ' έξω.
0: Εμένα μου άκουσε και τη φωνή να κλαίει και μου λέει ήμουν σίγουρη ότι σου είναι σίγουρη. Πώς είσαι σίγουρη,
1: δηλαδή. Γιατί έκλαιγε. Κατάλαβε, η γυναίκα δεν είχε το νου τη στη φωνή. Στο κλάμα.
0: Μην γίνει τίποτα παραπάνω δηλαδή. Ξέρει, μας μείνει κανένας άνθρωπος.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τώρα η κριτική βούλιαξαν, παιδιά, πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου μαθαίνω τελείωσε.
0: Καλά, υποδομές έχει ζήσει.
1: Βέβαια, στο Μυλοπόταμο, 2.500 άνθρωποι.
0: Η στιγμή που στα Ζωνιανά εχθές σπάει το ποτάμι και μπαίνει το νερό μου στο χωριό, δηλαδή τι νερολάσπες, ξέρεις, και αρχίζουν και χτυπούν οι σιρήνες, ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν είναι θέμα επιδοτήσεων εδώ τώρα, Νίκο. Είναι παραπάνω από αυτό.
1: Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, η αγροτική παραγωγή. Ένα θέμα. Δεν θα έχουν οι άνθρωποι να φάνε, να πουλήσουν πράγματα. Δύο υποδομές.
0: Ναι.
1: Οι δρόμοι να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο.
0: Προλαβαίνεις.
1: Προλαβαίνεις, ρε παιδί.
0: Τους δρόμους τους φτιάχνεις, τις υποδομές για να κρατήσουν το νερό το επόμενο που θα έρθει, προλαβαίνεις.
1: Όχι. Αυτό δεν ξέρω. Με τους κορμούς.
0: Γιατί είμαστε μπροστά. Ο χειμώνας είναι μπροστά.
1: Με τόσα νερά,
0: με
1: ρίτσα.
0: Με τα κορμοδέματα άρχισε πάλι.
1: Ό,τι υποδομές και να γίνουν, αν ξαναπέσει τόσο νερό, δεν είναι εύκολο. Δώσε μου λίγο χαρτάκι από εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Αυτό είναι χαρτί κουζίνας, Νίκο μου.
1: Κουζίνας θέλω κι εγώ. Να σκουπιστώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Κλείς το μικρόφωνο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους Κρήτες. Απομακρύνθηκαν περίπου 30 κάτοικοι από τα Ζωνιανά και από το Μυλοπόταμο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται υποδός. Σύμφωνοι. Μόλις κάτσουν οι λάσπες, κάτσουν τα νερά.
0: Γι' αυτό σου λέω: τώρα δεν μπορεί τώρα να κάνει τίποτα. Είναι πολύ μεγάλες καταστροφές. Είναι πολύ το νερό που έπεσε. Δεν μπορούσε να απορροφηθεί. Έπεσε μέσα σε 72 ώρες. Έπεσαν 700 τόνοι νερό. Ήταν χίλιοι στον Ντάνιελ, σε λιγότερες ώρες βέβαια. Ήταν χίλιοι στον Ντάνιελ, 1.200, εξαρτάται από την περιοχή. Είναι πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό.
1: Πολύ πράγμα. Λοιπόν, σε άλλη είδηση, πάμε στα social media. Κλειδώνει από 1η Ιανουαρίου το ίντερνετ για τους κάτω τους 15. Κάτω των 15 ετών, τα παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση στα social media. Θα πρέπει να επαληθεύουμε την ηλικία μας, η ευθύνη που έχουν οι γονείς για τις πλατφόρμες. Και θα εφαρμοστεί για τα παιδιά κάτω 15 ετών. Έτσι, για άνω των 15,
0: ναι,
1: με προσοχή.
0: Έχει ανακοινωθεί έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το θέμα είναι η εφαρμογή.
1: Το Kids Wallet, το λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μια πόρτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, πρέπει να μπει όριο και πρέπει και μετά τα 15 το πώς οι γονείς θα παρακολουθούν τα παιδιά.
0: Είναι συγκλονιστικό το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα, Νίκο.
1: Αλήθεια.
0: Έχουμε σύγκρουση μηχανής με πατίνι.
1: Αυτά τα πατίνια.
0: Εκτοξεύτηκαν τα σώματα πολλά μέτρα μακριά και οι δύο νεκροί. Αυτά τα πατίνια.
1: Παιδιά, το πατίνι.
0: Αυτό το πατίνι.
1: Αν πέσει σε μία λακκούβα.
0: Αυτό το
1: πατίνι. Θα σκοτωθούν. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να τα απαγορεύσουν.
0: Έχουν βάλει όρους για το πατίνι.
1: Δεν ξέρω
0: αν υπάρχει νομοθεσία. Ναι, λες ότι δεν φτάνουν.
1: Δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Σε αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν ξέρω αν φτάνουν. Ρίτσα.
0: Μπορεί να μην φτάνουν, ναι.
1: Γιατί αν τώρα εγώ σου λέω φοράς κράνος, πας με 20-30 χιλιόμετρα κτλ. Ωραία, εκεί σε μία λεωφόρο. Και πέτσε μία λακκούβα και πέτσε. Και πέτσε μπροστά σε αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, ότι μπορεί να γίνει το χειρότερο, ναι. Ότι απαγόρευση δεν μπορεί να γίνει.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω και αυτά τα παιδιά, ρε γαμώτο. Πάνε στην αριστερή λωρίδα ή στη μεσιά. Πού πάτε, βρε παιδιά μου, καλά, μην πηγαίνετε. Δηλαδή...
0: Και ανάποδο στο δρόμο είναι.
1: Ναι, ρε γαμώτο.
0: Και ανάποδα. Πολλές φορές ανάποδα, όχι ένας.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, οι πτήσεις μειώνονται λόγω καυσίμων. Δεν πάμε ταξίδια. Πρώτα απ' όλα αυξάνονται.
0: Τι χαρά είναι αυτή, Νίκο.
1: Αυξάνονται τα εισιτήρια και μειώνονται οι πτήσεις.
0: Ναι.
1: Λόγω των καυσίμων.
0: Δεν μπορούμε να πάμε ένα μέρος στο άλλο. Θα πάμε ταξίδι.
1: Έχουμε όμως μια παράταση στην καλοκαιρινή σεζόν, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Η αύξηση του αεροπορικού καυσίμου κατά 130%.
0: Ωραία, θαύμα.
1: Οδηγεί σε αυξήσεις και έτσι μήπως έρχονται προς το χειμώνα τώρα διακοπές που είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια. Να ξέρεις. Γίνεται παράταση στην περίοδο την τουριστική.
0: Ναι, κοίταξε, η Αθήνα νομίζω έχει μεγάλη τουριστική περίοδο.
1: Βέβαια,
0: δεν σταματάει.
1: Από εδώ περνάνε όλοι και μετά φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Και πλέον έρχονται και το χειμώνα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αν κατέβεις στο κέντρο, ακούς ξένα που λέω κι εγώ. Ακούς ξένα, πολλά ξένα.
1: Κινέζικα, αμερικάνικα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αμερικάνικα.
0: Αμερικάνικα. Άσε με.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να σας πούμε, έχουμε στην Αθήνα σε Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων. Επηρεάζονται πολλοί δρόμοι. Το πεδίο του Άρεως είναι ο τερματισμός, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε το Greece Race for the Cure 2026 με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.
0: Είναι πολύ ωραία. Έχω τρέξει αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, να μην παίρνουμε αυτοκίνητα τώρα κάτω, θα πάθουμε ζημιά κάτω με την κίνηση. Τα μέσα μεταφοράς, παιδί μου, το μετρό κάτι.
0: Ξέρεις, σήμερα δεν είναι και η πολλή κίνηση στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η μεγάλη κίνηση, δεν είναι η καθημερινή.
1: Ναι, αλλά όσο και να έχει, άμα είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι εννοώ, παιδί μου. Θα υπάρχουν...
0: Να μην μπλοκαριστεί ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Να
1: Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Πατησίων, Ακαδημίας και την Αμερικής. Θα έχουμε προβλήματα, προσέξτε. Πάμε. Το τραγούδι να βάλεις εσύ, κύριε Μορτάκη. Λοιπόν. Βρε, βάλ το που δεν θες. Λοιπόν.
0: Βάλ το που δεν
1: θες. Στην Ισπανία στεγαστική κρίση υπάρχει.
0: Ναι, ενώ εδώ είμαστε χαρά.
1: Μεγάλη.
0: Ενώ κοίτα, μ' αρέσει που κοιτάς τα αυτούς άλλους. Για άκου.

0: έτσι το αφιερώνουμε.
1: Ωραίο. Έτσι. Το τραγουδάκι.
0: Πίνεις βερμούτ και τζιν.
1: Αυτό.

Αλήθεια! Βεβαίως!

0: Ωραίο, ωραίο τραγούδι, ε.
1: Σταθερώσαμε τον κύριο Μορτάκη μαζί.
0: Είδατε εδώ τη μαρτυρία του οδηγού που είδε ένα τεράστιο βράχο να πέφτει μπροστά του στην Ιεράπετρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως οδηγούσε.
1: Σώθηκε.
0: Σκοτωνόταν ο άνθρωπος.
1: Σώθηκε στο παραένα, ε. Είχε τύχει αυτό που λέμε, είχε τύχει.
0: Μπροστά του, μπαμ, έπεσε.
1: Είχε φοβερές κατολιστήσεις. Το νερό, καλά, είναι διαβρωτικό. Όταν βρέχει και επί τόσες ώρες, είναι ακόμα μεγαλύτερη διάβρωση.
0: Να σε ενημερώσουμε ότι αλλάζουν και τα φαρμακεία από το 27. Νέες προδιαγραφές για τα φαρμακεία των αυτοκινήτων που έχουμε μαζί μας. Τα kit που λέμε, των πρώτων βοηθειών.
1: Πήρα κι εγώ.
0: Πήρες.
1: Ναι, πήρα.
0: Μάλιστα, έχει 16 διαφορετικά είδη και όχι ό,τι να είναι. Συγκεκριμένα πράγματα.
1: Εγώ προσέθεσα και μερικά πράγματα.
0: Ναι, βαλές.
1: Ναι, βάζω εγώ. Στο θέμα φαρμακείου είμαι πολύ δυνατή. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Ελαστικοί επίδεσμοι διαφόρων μεγεθών έχεις.
1: Έχω.
0: Επιθέματα για πληγές και εγκάβματα και επιδέσμους στερέωσης.
1: Έχω.
0: Υλικά συγκράτησης, ισοθερμική κουβέρτα. Πού θα μπει μέσα αυτό το kit, καλέ, ισοθερμική.
1: Ισοθερμική κουβέρτα δεν είναι αυτές που θυμάσαι, πυρακή, πατραϊκή.
0: Όχι, οι μάλινες δεν είναι αυτές.
1: Όχι, είναι αυτές υψηλές, παιδί μου. Δεν είναι υψηλές.
0: Ξέρω, παιδί μου, αλλά πιάνει χώρο το αυτό.
1: Όχι, μόνο δεν πιάνει.
0: Α, δεν πιάνει.
1: Συμπιέζεται. Αυτό θυμάται την πυρακή πατραϊκή ακόμα.
0: Όχι, θυμάμαι τη Νάουσα. Βέτλα Νάουσα. Έχουν ακόμα στο χωριό. Ωραίες.
1: Υπάρχει αυτή η εταιρεία.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν οι κουβέρτες ακόμα. Μαντιλάκια καθαρισμού. Α, για τα τραύματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάσκες και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Στα μαντιλάκια καθαρισμού, μήπως έβαλες και προσώπου εσύ μέσα, μήπως έβαλες.
1: Όχι, κοίταξε τις μάσκες, τις έχω έτσι κι αλλιώς.
0: Α, τα έχεις μέσα. Ινόπνευμα κτλ.
1: Κλασικά, ένα κλασικό φαρμακείο είναι. Ό,τι θες προσθέτεις εσύ από εκεί πέρα.
0: Βάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Καθόλου το φαρμακείο θα είναι βαλίτσα. Βάζω, θα είναι. Να πιάσει το πορμαγκάζ. 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Έχουμε σήμερα, αύριο είναι η
1: εκδήλωση. Αύριο είναι η εκδήλωση, ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ιστορικός ηγέτης, το 1974. 28 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε δημόσια την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αύριο το γιορτάζουν. Πέρσι δεν είχαν κάνει γιορτή, αν θυμάμαι. Φέτος θα κάνουν. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι δεν είχαν κάνει. Φέτος
0: ναι.
1: Κάνουν.
0: Ναι. 29 Σεπτεμβρίου του 1974 δημοσιοποίησε το πρώτο σχέδιο καταστατικού. Στις 4 Οκτωβρίου ο Καραμανλής καταθέτει στον Άριο Πάγο τη δήλωση σύσταση της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έλεγε η δυτική διακήρυξη, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό. Την πατρίδα με τους ανθρώπους, την πολιτεία με τους πολίτες, την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία, την πρόοδο με το κοινό αγαθό, την πολιτική ελευθερία με την ένωμη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Θέλεις να καταλήξεις κάπου, διαβάζεις την δυτική διακήρυξη.
0: Όχι, λέω ότι μέχρι και σήμερα αυτά τα οποία είχε πει είναι ναι. Ακόμα επίκαιρα εδώ.
1: Το έχει στείλει και ο αγαπητός. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Καλημέρα, καλημέρα, να το πούμε. Καλημέρα. Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων.
0: Σωστό.
1: Έχει και τα στοιχεία, δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Έβλεπα τη Σταματίνα Σταματάκου, την έχουμε βγάλει και εμείς εδώ.
0: Α, καλό κορίτσι. Και πολύ καλή.
1: 350.000 είναι τα καταγεγραμμένα δέσποτα. Πραγματικά όμως είναι 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια.
0: Σκυλιά, δέσποτα.
1: Τα δέσποτα γενικά.
0: Γενικά.
1: Ναι. Γάτες.
0: Σκυλιά λιγότερα.
1: Ναι, λιγότερα. Γάτες. Και μέσα σε ένα χρόνο είχαμε πάνω από 13.000 καταγγελίες για κακοποιήσεις και καταλήψεις. 13.000 το χρόνο, ε.
0: Πολύ. Παιδιά, πολύ. Ακούστε τώρα μια ωραία ιστορία. Ένας κουρέας στο Τέξας βρήκε 120.000 δολάρια ξεχασμένα πάνω σε ATM. Προφανώς τα έβγαλε και έφυγε αυτός. Είπε δε.
1: Ξέχασε 120.000 δολάρια.
0: Είναι χαλασμένο, σου λέει το μηχάνημα. Μήπως το πέταξε μετά. Λέω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
1: Έχεις κάνει και σενάριο, ναι.
0: Παρέδωσε μέχρι και το τελευταίο σεντ ο άνθρωπος. Πήγε και παρέδωσε τα λεφτά.
1: Εντάξει, μπράβο. Σκέφτηκε ότι κάποιος άλλος θα.
0: Και μπράβο.
1: Θα άφηνε την τελευταία του πνοή κάπου.
0: Ναι, 120.000.
1: Και το Τέξας κιόλας, Νίκο. Μην τα χρωστούσε πουθενά.
0: Στο Τέξας.
1: Ναι, μην τα χρωστούσε και πρέπει να τα δώσει.
0: Λες.
1: Κατάλαβες. Μια και κάνει σενάριο, κάνε το καλύτερο. Δούλεψε το λίγο.
0: Άκου τώρα και μια επική γκάφα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται στον κόσμο τώρα. Γίνεται ένας γάμος στην Αυστραλία. Δύο πολύ ωραία παιδιά.
1: Άρχισες πάλι τα ωραία
0: όμορφα
1: παιδιά.
0: Όμορφα και ναι. Τα λοιπά.
1: Ωραία και όμορφα. Έλα.
0: Λοιπόν, δίνοντας τους όρκους, ο γαμπρός. Αντί να πει το όνομα της νύφης.
1: Τι είπε.
0: Είπε το όνομα της αδελφής της νύφης.
1: Όχι. Δεν έχει γίνει όρκους. Αυτό. Δεν έχει γίνει αυτό.
0: Έχει γίνει. Έχει γίνει και το TikTok έχει πάρει φωτιά. Έγινε viral.
1: Έγινε ο γάμος, όχι.
0: Ο γάμος. Δεν ξέρω.
1: Αποκλείεται να γίνει ο γάμος.
0: Προκάλεσε θύελλα, βέβαια, αυτό που καταλαβαίνετε.
1: Μπορεί θύελλα να προκάλεσε ο γάμος.
0: Στο βίντεο λέει ο σύζυγος την ώρα που προσκόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση την αποκάλεσε κατά λάθος Έμιλι.
1: Πώς λέγανε αυτοί.
0: Εδώ δεν ξέρω για να δω πώς τη λένε. Ρος, όχι, ο Ρος ήταν στα Φιλαράκια. Δεν ξέρω πώς τη λένε.
1: Αλλά είπε το όνομα της αδερφής της.
0: Ναι.
1: Την ώρα που ορκιζόταν αγάπη.
0: Η δική της ψυχολογία λένε ότι αν και καμία τελετή δεν είναι απόλυτα ψεγάδιαστη, συμπεριφορές που προκαλούν αμηχανία ή ασέβεια την ημέρα του γάμου μπορούν μερικές φορές να αντικατοπτρίζουν βαθύτερα ζητήματα στις σχέσεις των ζευγαριών.
1: Τι ζητήματα, βρε Νικόλε, σε άλλο όνομα, βρε, βρε μανάρι.
0: Της αδερφής ήταν, δεν ήταν.
1: Συγγνώμη, θα παντρευτείς εμένα και θα πεις της αδερφής μου το όνομα. Και θα συνεχίσουν οι όρκοι αιώνιας αγάπης και πίστης και δεν θα διαλυθεί το μυστήριο επί τόπου.
0: Μου αδελφή είναι, δεν είναι εξαδέρφη, δεν είναι κουμπάρα. Μπορεί να μίλαγε με την αδερφή σου για το γάμο.
1: Μα δίνει όρκους αιώνιας πίστης σε άλλη γυναίκα, καρδούλα μου.
0: Θα το διόρθωσε μετά.
1: Τι, να είπε τι, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, όχι, Έμιλι Ρίτσα. Δεν θυμάσαι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Μαρίτσα.
1: Ναι. Τα θυμάμαι τα Μαρίτσα. Μαρίτσα. Ναι, τα θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα μην τον φάμε και τον άνθρωπο.
1: Συμβαίνουν αυτά πού?
0: Στην Αυστραλία. Εντάξει, μην είσαι αυστηρή και εσύ τώρα.
1: Εντάξει, όχι. Αφού συνεχίστε και το μυστήριο, όλα καλά.
0: Συνεχίστε.
1: Οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι. Που βρίσκει ωραίες ειδήσεις.
0: Θα βορεθεί πάρα πολύ στους άντρες, σας το λέω από τώρα. Το λευκό μακριμάνικο t-shirt. Το χειμώνα. T-shirt, βαμβακερό, μακριμάνικο.
1: Ναι, θα το φορέσεις δηλαδή
0: ναι.
1: Εσύ.
0: Για να το φορέσεις.
1: Είναι βαμβακερά αυτά, ε.
0: Μπαμπακερά, ναι.
1: Τα μπαμπακερά κολλάνε λίγο πάνω.
0: Άνοιξε το, έχουμε ζεσταθεί εδώ στις 22, βάλω το Αντώνη. Ναι, όχι κολλάνε, θα το πάρω εγώ φαρδί.
1: Και τα μπαμπακερά έχουν.
0: Φαρδί θα το
1: δεν
0: πάρω.
1: Ναι, είναι, ξέρεις, είναι πάνω, κάνουν σχήμα.
0: Θα το φορέσω εγώ. Κάτσε, δεν
1: ξέρω. Φοράμε...
0: 24...
1: Γι' αυτό φοράμε και άλλα υφάσματα όλοι, λίγο πιο αυτά.
0: Βαμβακερά είναι και αυτά.
1: Μαζί με άλλα υλικά μέσα. Αυτά σε άσπρα.
0: Μακριλικά, τι έχει.
1: Ναι,
0: μέσα,
1: ναι, ναι. Για να μην κολλάνε, αγαπούλα.
0: Τερλέ, πώς τα λένε.
1: Άστα, τερλέγκα, έλα.
0: Τερλίνα.
1: Έλα, πάμε, πάμε.
0: Περίμενε. Και για τη βαφή μαλλιών έχω να σου πω.
1: Εντάξει, θα σε ρωτήσω.
0: Μετά θα σου πω για το σεξ, το άγχος της επίδοσης. Υπάρχει ένα άγχος αυτή την περίοδο για τις επιδόσεις, ρε παιδί μου, και οι ειδικοί μιλάνε.
1: Αυτή την περίοδο, γιατί αυτή την περίοδο συγκεκριμένα?
0: Δεν ξέρω. Είναι σε η επίδοση το σεξ, πώς, γιατί δεν υπάρχει και τέτοια.
1: Δεν με ενδιαφέρει, Νικό. Πάμε.
0: Καλά, ρε παιδί.
2: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.
1: Για το δεύτερο ημίωρο, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
1: Και όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, τα συμμαχικά, σε όλη τη χώρα.
0: Την καλημέρα μας.
1: Στο ραδιόφωνο των πόλεων. Real.
0: Πάμε να δούμε τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατά θέματα. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αερομαχίες, παραβιάσεις και drones περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών.
1: Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα, συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Και πολεοδομία Μυκόνου, καταπατητές 5 αστέρων. 11 χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015. Συγκλονίζει το εύρος των αυθαιρεσιών που αποκαλύπτονται από τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
0: Υπόθεση Μαζονάκη, νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή? Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάκησης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός? Επίσης, φρίκι στο Λαύριο, δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. 4 φορές είχε καταγγείλει στο παρελθόν 32χρονη το δράστη που εισέβαλε οπλισμένο στο σπίτι της, μαχαιρώνοντας την ίδια και τον σύντροφό της, ο οποίος είναι και πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Δεν είναι μάχη για τη ζωή του.
1: Τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός της Real για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων, στόχος η τιμή του να πέσει στο 1,4 ευρώ. Τι συμβαίνει με τις τιμές φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Τι ζητάει η κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής των ηγετών στις 15 Οκτωβρίου.
0: Αττική Οδός, ο δανεισμός Μαμούθ των 2,76 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι ανησυχητικές ζημιές. Τον Οκτώβριο του 2024 παραχωρήθηκε στη ΓΕΚ Τέρνα έναντι 3,27 δισεκατομμυρίων ευρώ με ισχυρή τραπεζική χρηματοδότηση. Έκτοτε, οι δύο εταιρείες του αυτοκινητοδρόμου κατέγραψαν ετήσιες ζημιές άνω των 49,56 εκατομμυρίων ευρώ στο Real Money. Επίσης, μαζί με τη Real News, κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων. Μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των Θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, σήμερα δηλαδή.
1: Σήμερα είναι του Ιερόθεου και της Ιεροθέας, γιορτάζουν.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος. Θα πάμε πύραυλος, θα πάμε στο διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Τι λέει, Εθνική ημέρα ρολών σφολιάτας με κανέλα στη Σουηδία. Έχουν βγάλει ημέρα για τη σφολιάτα με την κανέλα.
0: Τώρα ο καθένας, κάθε λαός.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Κάθε ημέρα λαός. Διαστημικών δυνάμεων στην Αμερική, Εθνική ημέρα βότκας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Ρωσία το περίμενα αυτό, τη βότκα. Και Εθνική ημέρα τάκος επίσης στην Αμερική. Ένα τάκος δεν μου έχει πάρει να φάω.
0: Έχει και τάκος, ναι.
1: Γελά. Τι γελάς, κύριε Μορτάκη, δεν μου έχει πάρει. Λοιπόν. Θα σας πω σε λίγο για το άγχος και τις επιδόσεις στο σεξ, να το βρω.
0: Καλά, ναι, δώσε λίγο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πούμε καλημέρα στο Παντέλο, από το Ζεφύρι που μας έχει στείλει, στην Αφροδίτη που στέλνει για το θέμα των φοιτητών της Χίου, το οποίο επαναλαμβάνουμε και τίποτα δεν γίνεται. Στο Γιώργο τον Παναγάκη από την Ραβένα, είναι οδηγός. Καλές διαδρομές, Γιώργο, με προσοχή. Στο Μιχάλη. Για την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, λέει και εκείνος. Καλημέρα, Μιχάλη. Αχ, ρε Μιχάλη.
1: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
0: Ναι. Λέει και κάτι άλλο μαζί, αλλά δεν λέγεται.
1: Τι, πού είναι ο Μιχάλη?
0: Είναι πιο ψηλά. Κατερινάκη, καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα στην Κατερίνα την Κάβουρα που είναι πάντα μαζί μας εδώ. Στον Πίκο Απίκο που λέει και ο Γιωβάνοβιτς είναι ωραίος. Πάμε για την νίκη απόψε. Είναι ο μεγάλος αγώνας της Εθνικής. Ο Γιωβάνοβιτς, η πολύ ωραία ομάδα της Ελλάδας με πολύ δυνατούς παίκτες και εξίσου δυνατό πάγκο. Για να το πούμε και αυτό. Γιατί έχει σημασία να έχει και πάγκο.
1: Ναι. Πάγκο, ναι.
0: Έχει μεγάλη σημασία.
1: Μας έχουν ζαλίσει με τα φαρμακεία, λέει.
0: Ποιος?
1: Ο Θάνος.
0: Α, ο Θάνος.
1: Μήπως,
0: ναι,
1: είναι για πανενδεχόμενο και όχι για το όχημα. Τι για πανενδεχόμενο?
0: Εννοεί το φαρμακείο, τα φαρμακεία αυτά που είπες.
1: Για πάν, προφανώς, ναι, για πανενδεχόμενο. Καλημέρα στον Ιωάννη, ο Κώστας. Αχ, καημένη ρίτσα. Με το ρόκι κάνεις εκπομπή στο ring.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, ρε Κώστα.
0: Και στον άλλο Κώστα που σου είχε στείλει για τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε χθες, τον κύριο Μίκο, ο οποίος είχε στείλει τη συζήτηση που είχαμε χθες με την κυρία Κουφονικολάκου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ποιος? Α, ο Κώστας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Τώρα, κυρία Κουφονικολάκου, καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, όλοι κρινόμαστε. Να, εσείς το κρίνετε, ρε παιδί μου.
0: Και στη Σβετλάνα που έχει στείλει για την ισοθερμική κουβέρτα που είναι σαν αλουμινόχαρτο.
1: Γεια σου, Σβετλάνα. Όντως, ρε παιδί μου, λεπτή είναι πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Η Λίλιαν, γεια σου.

0: Και στο Λευτέρη που έχει στείλει αυτός που βρήκε τα χρήματα, μάλλον κατάλαβε ότι τον καταγράφει η κάμερα της τράπεζας. Καλημέρα, καλημέρα Λευτέρη. Στον Προμηθέα που λέει για τα χρήματα, α, για τις συντάξεις προφανώς λέει, για τις συντάξεις. Καλημέρα Προμηθέα και σε σένα. Και στον Κώστα που λέει υπογραφή μετράει πριν από το γάμο, στο δωματιάκι μόλις μπει στην εκκλησία, το μυστήριο του γάμου παραμένει μυστήριο, ό,τι και αν πεις, ειδικά στην Ορθόδοξη τελετή, έχω ακούσει παπάδες να πηδάνε σελίδες ολόκληρες από το μυστήριο. Καλημέρα Κώστα.
1: Εντάξει, δεν κάνουν λάθος το όνομα όμως.
0: Ναι, α, σου λέει ισχύει πριν.
1: Παπάδες και γαμπροί. Λευτέρης το είπες.
0: Ναι, ναι, ο Άγγελος λέει ένα πολύ φοβερό σε γάμο στην Ελλάδα. Ο ιερέας έκανε λάθος και αντί να περάσει μετά το γαμπρό τη Βέρα στην Ήφη, την πέρασε κατά λάθος στην Κουμπάρα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ήταν παραδίπλα. Δεν την... ήταν δίπλα.
0: Τι λες ρε Νίκο.
1: Εντάξει παιδί, μπορεί να κάνει αυτό, γίνεται τώρα.
0: Γίνονται, α, είναι κάτι συνηθισμένο, ναι.
1: Τα λάθη.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει Νίκο.
1: Φαντάζεσαι, το θέμα δεν το πέρασε στην Κουμπάρα. Φαντάζεσαι στο γαμπρός να πει άστι εκεί τη Βέρα.
0: Αν
1: τον παπά την έβαλε.
0: Εντάξει, μετά θα πέσει ξύλο.
1: Μην μετακινηθεί ο γαμπρός αριστερά και πάει δίπλα στην Κουμπάρα.
0: Ναι, αλλά μετά θα πέσει ξύλο.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: να βγει καμιά ηβισούλα.
0: Ναι.
1: Ανέβη και εμεί κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνει. Ο Δανίλη, καλή σα μέρα.
0: Καλημέρα και στην Εβούλα. Γεια σου, Εύη μα. Καλημέρα.
1: Πολλά μηνύματα, παιδιά, σα ευχαριστούμε. Θέλει και τάκος, λέει ο Ταμτά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Κώστα. Κάτσε ρε Κώστα και εσύ αμέσως.
0: Άλλος Κώστας λέει ότι του είπαν πως στη Γερμανία είναι υποχρεωμένοι και οι οδηγοί να έχουν απεινιδωτή. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο βέβαια, να έχουν τα αυτοκίνητα.
0: Είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα. Και η χρήση απεινιδωτή, δηλαδή και να έχεις απεινιδωτή, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις εσύ.
1: Να κάνουν κάποια σεμινάρια.
0: Εδώ και αυτοί που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν κάτι. Δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Μωρέ, από το τίποτα.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι και μια απλή χρήση. Υπάρχουν και ειδικοί άνθρωποι.
1: Θα κάνουν σεμινάρια, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάει άντε τώρα σου βάλει τώρα 5.000 βολτ.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι, κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι. Κάτι θα έχουν κάνει. Αλλά από το τίποτα.
0: Ναι, από το τίποτα έχει. Είναι μια λύση. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, τον γνωστό καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πολοποννήσου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας,
0: καλή
2: κύριε Λιαργκόβα.
1: Γεια σας.
2: Τι γίνεται τώρα, πώς πάμε, κύριε Λιαργκόβα? Γιατί άλλοι λένε να αποπληρώνετε, λέει, τα δάνεια πρόωρα είναι καλό. Άλλοι λένε τα στερείται από την πραγματική οικονομία. Τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση είναι ψίχουλα. Τώρα εδώ τι γίνεται, πώς πάει η οικονομία πρώτα απ' όλα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Η μία είναι ότι στο δημοσιονομικό τομέα πάμε καλά, δηλαδή έχουμε πλεονάσματα, μάλιστα υπερπλεονάσματα, αποπληρώνουμε τα δάνεια, παίρνουμε εύσημα από τους διεθνείς οίκους. Αυτό θετικό μπορεί να πει κανείς ότι είναι. Αλλά η άλλη πλευρά είναι η πραγματική οικονομία και αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, ο οποίος δεν έχει έτσι, δεν λέει τίποτα για τον ίδιο, το ότι αποπληρώνουμε τα δάνεια τώρα, το ότι παίρνουμε, αναβαθμίζουμε την οικονομία μας. Και αυτό που βλέπει είναι το τι πληρώνει καθημερινά.
2: Τι αγκομαχάει, αγκομαχάει στα ταμεία.
1: Αγκομαχάει. Είναι δύο πραγματικότητες που συνυπάρχουν, που δυστυχώς γίνονται όλο ένα και πιο ασφικτική, η κατάσταση γίνεται όλο ένα και πιο ασφικτική για τα νοικοκυριά.
2: Υπάρχει λύση, κύριε Λιαργκόβα, σε αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, η κυβέρνηση έχει και δεν δίνει, μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω? Υπάρχει κίνδυνος αν δώσει κάτι παραπάνω? Γιατί αυτό ακούμε από το οικονομικό επιτελείο και τον Πρωθυπουργό.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πρέπει να τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό δεν το, νομίζω ότι το έχουν εμπεδώσει όλοι, όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν συζητά να ξεφύγουμε όπως ξεφύγαμε στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να το τηρούμε. Από την άλλη πλευρά, τα περιθώρια που υπάρχουν ποια είναι? Είναι εντός αυτής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δηλαδή με την οροφή των δαπανών, με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντός αυτού λοιπόν του πλαισίου, τι μπορεί να γίνει για να ανακουφίζονται περισσότερο ή λιγότερο τα νοικοκυριά?
0: Έτσι κι αλλιώς ο Πρωθυπουργός προχθές, μιλώντας στην Κατερίνη, είπε ότι υπάρχουν εφεδρίες ακόμα, ότι υπάρχουν κάποιες εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας ο ίδιος το περιγράφει, θα είναι βαρύς και δύσκολος. Και όπως είπατε κι εσείς, μπορεί τα μακροοικονομικά μέγεθη να είναι πολύ εντυπωσιακά ή να είναι πολύ καλά, ας το πούμε αυτό. Ναι. Αν ο άλλος δεν το καταλάβει στην τσέπη του, λίγο τον αφορά. Θέλω να πω, είναι συζήτηση σε μικρούς κύκλους μετά.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ. Τι θα περίμενα περισσότερο ή τι θα συμβούλευα το οικονομικό επιτελείο? Θα έλεγα να προσπαθούμε να βρούμε περισσότερες μόνιμες λύσεις στα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το διαβάζω, είναι ανακουφίζουμε και χρηματοδοτούμε κάποια προβλήματα, αλλά δεν χτυπάμε το κακό στη ρίζα του. Περισσότερο έχω στο μυαλό μου την ακρίβεια. Κάθε τόσο παίρνουμε μέτρα, υπάρχουν παλώματα, αν θέλετε, διάφορα τα οποία γίνονται. Βοηθάνε, ανακουφίζουν, δεν λέει κανείς ότι δεν βοηθάνε. Ανακουφίζουν τους συμπολίτες μας, τους καταναλωτές, όλους. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα εξακολουθεί και το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας.
0: Ναι, είναι προσώρας λίγο αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω μέχρι την επόμενη αύξηση, μέχρι το επόμενο ενεργειακό κύμα, το οποίο θα ξαναφέρει πάλι αυξήσεις. Οπότε τα επιδόματα ή οι μειώσεις θα εξαφανιστούν μέσα σε ελάχιστες ώρες.
2: Ναι, αλλά τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Το βλέπουμε με τις αυξήσεις του πληθωρισμού. Το 5,1 που ανακοινώθηκε πρόσφατα είναι πολύ μεγάλο.
2: Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, τι θα μπορούσε να γίνει? Να μειωθεί ο ΦΠΑ για κάποιο διάστημα και για κάποια προϊόντα, να μειωθούν οι ειδικοί φόροι,
0: στα το βασικά αντέχουν προϊόντα, αυτό. Δηλαδή η πρόταση της αντιπολίτευσης είναι στα βασικά προϊόντα, ναι, να μειωθεί.
2: Γιατί το πρόβλημα το βλέπουμε, όλοι το εστιάζουμε, σύμφωνοι.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε να μειωθεί και ο ΦΠΑ ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εντός του υπάρχοντος πλαισίου, κάτι το οποίο έκανε για παράδειγμα η Κύπρος. Mm-hmm. Κύπρος το έκανε. Μείωσε το ΦΠΑ για παράδειγμα στους καταναλωτές από 19% σε 9%.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και το φόρο κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το μείωσε δραστικά. Mm-hmm.
2: Εδώ βλέπουμε όμως και μια Ευρώπη, κύριε καθηγητά, που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Τώρα, συγγνώμη που χρησιμοποιώ, κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δηλαδή το ότι ο Μητσοτάκης κάνει προτάσεις για τη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή τα αυτονόητα, Ναι. Μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Μα είναι μας αυτονόητο ότι πρέπει να βοηθήσει του πολίτε σου.
0: Ναι.
2: Αλλιώ
0: ναι,
2: δεν έχει νόημα.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντω δεν βλέπει το. Δεν συγκινείται τόσο πολύ με το πρόβλημα, η Επιτροπή εννοώ. Γιατί υποστηρίζει ότι εμείς σας έχουμε δώσει ευελιξία στο υπάρχον πλαίσιο. Κινηθείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά τελικά αυτό το πλαίσιο δεν επαρκεί προφανώς.
2: Προφανώς.
1: Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή η ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε σε διεθνές επίπεδο είναι ίσως η μεγαλύτερη μετά το 1974.
2: Βέβαια. Βέβαια.
1: Άρα δεν είναι ένα απλό προβληματάκι το οποίο έρχεται και εντάξει το αντιμετωπίζουμε. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευαισθητοποιηθεί πιο πολύ και να δώσει.
0: Η συζήτηση που γίνεται, κύριε Λιαγκόβα, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, άκουσα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι αυτό και να γίνει δεν θα περάσει αυτόματα στην αγορά. Και κατά δεύτερον, δεν επιμερίζεται σε αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση. Δηλαδή, ούτε και αυτό θα περάσει. Εσείς τι λέτε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα?
1: Το αν θα περάσει ή όχι, αυτό εξαρτάται και από τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά. Ναι. Αν δεν κάνεις καθόλου ελέγχους, ναι, δεν θα περάσει. Άρα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερους ελέγχους. Το δεύτερο, αν πάμε στους δρόμους, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, θα δούμε ότι κινείται πολύς κόσμος. Δηλαδή, η βενζίνη πλέον δεν είναι αγαθό πολυτελείας. Είναι αναγκαιότητα.
0: Καθημερινότητα, ναι.
1: Είναι καθημερινότητα. Άρα το έχει ανάγκη ο κόσμος, το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις και θα μειώσουν τα κόστη μεταφοράς. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι, το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί κατά την άποψή μου.
0: Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή.
1: Θα μπορούσε να γίνει.
2: Μόνο όλοι μπορούν να γίνουν.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά λέω.
1: Δεν χρειάζεται επιστολή.
0: Αυτό θέλω να πω. Ή μπορεί να το πάρει η Ελλάδα να το αποφασίσει και ως έκτακτη ανάγκη, ως έκτακτη λύση για συγκεκριμένο διάστημα.
2: Μπορεί, αλλά σου λέει βρίσκεται κανένα 2 δισεκατομμύρια. Κατάλαβες τώρα γιατί κολλάμε. Γι' αυτό λέμε τη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, λέμε τη ρήτρα διαφυγής γιατί λέμε να το κάνουμε πάνω από τη ρήτρα διαφυγής.
2: Ναι.
1: Πάνω από το πλαίσιο το σημερινό.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Η Κύπρος το έκανε εντός του πλαισίου.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό λέω
2: τώρα. Μπορεί.
1: Το κάνει, απλά είναι θέμα προτεραιότητας.
0: Μπορεί, είναι θέμα προτεραιότητας λέει.
2: Και εσόδων όμως.
0: Όχι, γιατί σου λέει να πάει κάτω, δεν σου λέει να πάει πάνω από τη ρήτρα διαφυγής.
2: Ναι, βρεχάνουμε μέσα. Ναι, κύριε Λιαγκόβα μου. Τώρα, αν ρίξω εγώ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για 200 εκατομμύρια, δεν λέει τίποτα. Το ναι, ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Ενώ ναι, είναι μικρό,
2: Προφανώς. Ναι, ναι. Ή θα πάρεις δραστικά μέτρα και θα πεις ότι ρίχνω σε ικανό βαθμό για να μειωθούν οι τιμές. Ναι. Δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, ισχύει. Ναι, έτσι όπως το λέτε.
2: Δηλαδή τώρα μην παίρνουμε ασπιρίνες, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Δεν αλλά θα κάνει τίποτα. Α, είναι πολύ μικρή. Ναι.
2: Το ένα είναι αυτό.
1: Πρέπει να βρει και ισοδύναμα.
2: Βεβαίως. Εσείς ακούτε αυτό που λένε, μην αποπληρώσετε ρε παιδί μου τα 2-2,5 δις, κρατήστε τα λίγο, έτσι κι αλλιώς δεν τρέχουμε, να τα δώσετε ας πούμε στην οικονομία, λέω.
1: Κοιτάξτε, και αυτό είναι θέμα προτεραιοτήτων, θα μπορούσε να γίνει και έτσι, mm-hmm, αλλά η κυβέρνηση επέλεξε αυτό, για ποιους λόγους, mm-hmm, εγώ διαβάζω και αντιλαμβάνομαι, για να δώσει ένα μήνυμα στις αγορές ότι πάμε καλά, να μας ανταμείψουν οι αγορές με χαμηλότερα επιτόκια. Mm-hmm. Βέβαια, σε ένα περιβάλλον όπου αυξάνονται τα επιτόκια, πάει κόντρα σε ένα ρεύμα. Εντάξει, είναι μια θετική κίνηση από κάθε πλευρά. Δεν μπορεί mm-hmm να πεις το ότι να μειώνεις το βάρος για τα παιδιά σου. Δεν είναι καλό κάνεις.
2: Πάντως, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ο πληθωρισμός που πήγε στο 5,1. Βλέπουμε τα τρόφιμα που είναι για τρίτο μήνα αρνητικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Θεοδωρικάκος, και εγώ είμαι ο πρώτος που ασκώ κριτική, αλλά τελικά του Θεοδωρικάκου του βγήκαν οι συγκράτης των τιμών.
1: Του βγήκε αυτό, αλλά τελειώνει
2: το τέλος του
1: μήνα. Mm. Και βλέπετε ο πληθωρισμός είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Mm. Όβησε το ένα κεφάλι.
0: Σωστό. Και βγαίνει παλού.
1: Είναι το άλλο. Βγήκε τώρα από την ενέργεια.
2: Σωστό.
1: Τον άλλο μήνα μπορεί να βγει από τα τρόφιμα, γιατί τελειώνει η συμφωνία εκεί. Mm-hmm. Και πώς θα αντέξουν κι αυτοί. Mm-hmm. Και θα δούμε ανατιμήσεις εκεί.
2: Άντε ναι, να δούμε.
0: Μα και βλέπω και την έρευνα του ΙΟΒΕ που λέει το 58% των οικοκυριών δεν τα βγάζει πέρα, έτσι δηλώνει, και το 60% βλέπει την οικονομική του κατάσταση να χειροτεύει σε ένα χρόνο. Δηλαδή αυτό με την καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ βλέπω και να φουντώνει και η ενεργειακή φτώχεια.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή οι οικοκυριά που δεν μπορούν να πάρουν ούτε πετρέλαιο, ούτε ούτε ξύλα για να...
2: Τίποτα, τίποτα.
1: Ναι, και να κρυώνουν και να είναι ενεργειακά φτωχοί. Αυτό
2: πρόβλημα.
0: Κύριε καθηγητά, πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Λιαργόβας, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες.
3: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζεις τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Moto και Marine Menegas.
18: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
18: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Moto και Marine Menegas. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
18: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
17: Για Moto και Marine,
18: στο Menega θα έρθεις.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
19: Μαζί κάθε
20: σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.

0: Συστηριακά η Αγγλία συνέτριψε με 7-0 την Κροατία, σημειώνοντας τη δεύτερη επιτυχία της στη διοργάνωση. Για τη δεύτερη κατηγορία, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-2 και Ελβετία-Σλοβενία 2-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Αναμένονται βροχές και ισχυροί άνεμοι στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα νότια και δυτικά η μέρα θα είναι ανεξιάτικη με θερμοκρασίες μέχρι 20 βαθμούς. Στα νότια και δυτικά τμήματα ο καιρός θα είναι ανεξιάτικος με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στους 22, στη Θεσσαλονίκη στους 23.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή Κυριακή.
1: Εδώ είμαστε και τώρα είναι η ώρα να πούμε ότι αυτή είναι η χειρότερη ώρα για τσιμπολόγημα. Παχαίνει και ανεβάζει το ζάχαρο. Ποια είναι η χειρότερη ώρα και τι λένε οι ειδικοί, Ρίτσα, εσύ που είσαι και αθλητικός τύπος.
0: Ναι, τι θέλεις, Νίκο. Εσύ δεν είσαι, οπότε τι. Ότι δεν βρισκόμαστε πουθενά.
1: Η Έλα. Βασική αιτία λέει σχετίζεται με τον κυρκάδιο ρυθμό.
0: Ναι, ναι.
1: Το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού που ρυθμίζει, λέει, τον κύκλο του ύπνου και της εγρήγορσης.
0: Άρα τι ώρα είναι, κατέληξε κάπου.
1: Άρα δεν πρέπει...

0: πρέπει να τρώμε το βράδυ αργά. Αυτό λένε οι ειδικοί. Καταλαβαίνεις.
1: Τρώω αργά το βράδυ.
0: Να μην τρώμε, λέει, ούτε σνά, γιατί και η ινσουλίνη, λέει.
1: Μέχρι να γυρίσει στο σπίτι, όταν γυρίζει κάποιο πολύ αργά στο σπίτι, τι ώρα τρώει.
0: Τη νύχτα παράγεται λιγότερη ινσουλίνη.
1: Ναι.
0: Τρως κιόλας.
1: Ναι,
0: ινσουλίνη, αλλά δεν μπορεί να παράξει πάρα πολύ ινσουλίνη.
1: Ναι, τρώω αργά, Νίκο μου.
0: Τρώνε.
1: Μου κάνεις και μαθήματα διατροφής, θα πεθάνω. Θα πέσω ώρα στην Κηφισία.
0: Όχι αργά, μην τρώμε αργά. Προσοχή. Το λέω για εσάς που τρώτε αργά.
1: Ενώ εσύ.
0: Και ο ναρκισισμός με έχει προβληματίσει. Έχουν επίγνωση συμπεριφορά στους ναρκισιστές. Ότι είναι ναρκισιστές.
1: Αυτό το στρες που σε καταβάλει για λάθος θέματα είναι κάτι συγκλονιστικό, Νίκο μου. Γιατί ποιος ξέρει.
0: Υπερβολική αίσθηση σπουδαιότητας. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε, νομίζουμε ότι είμαστε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Φυσική.
1: Που δεν είμαστε τίποτα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Που δεν είμαστε τίποτα.
0: Η ανάγκη για θαυμασμό και η πεποίθηση ότι κάποιος δικαιούται ειδική μεταχείριση μπορούν να διαβρώσουν φιλίες, ερωτικές σχέσεις και οικογενειακούς δεσμούς. Δηλαδή ένας νάρκισος άνθρωπος. Mm. Δεν το καταλαβαίνει προφανώς. Για να το κάνει. Έτσι.
1: Καλά, έχει και διαφαθμίσεις αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Δεν το γνωρίζουν προφανώς. Λέει, το γνωρίζουν, λέει μια καθηγήτρια.
1: Ναι.
0: Μετά από έρευνα που έγινε. Τα πιο απλά στοιχεία προέρχονται από την ίδια την παρατήρηση των ψυχολόγων, λέει. Και αυτό που λένε είναι ότι και είμαι ναρκισιστής και μπράβο μου. Γιατί κάνω αυτά που κάνω.
1: Μάλιστα, αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ για την κακοκαιρία της Κρήτης και όσα είδαμε αυτές τις τρεις ημέρες. Επί της ουσίας, τρεις ημέρες ήταν τα πολύ έντονα φαινόμενα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ζόλη, κύριε Βιάκο.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ
2: πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
1: Ήταν πολύ έντονες οι βροχές.
2: Πολύ έντονες.
1: Και διάρκεια.
2: Είναι πάρα από τέσσερις μέρες,
1: πιθανότατα. Α, τέσσερις μέρες. Ναι.
0: Τέτοια φαινόμενα.
2: Ξεκίνησε. Σήμερα έχουμε μέσα τα λιώματα. Έχει όμως αρκετές βροχές και σήμερα, τα οποία απλά επιδεινώνουν προβλήματα τα οποία υπάρχουν ήδη.
0: Τέτοια. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν τέτοια φαινόμενα τα έχουμε ξαναδεί. Στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη τα είχαμε ξαναδεί λίγο μικρότερη ένταση το Φεβρουάριο του 2019. Είχε χτυπήσει κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στα Χανιά είχαμε μεγάλες καταστροφές, είχαν πέσει γέφυρες. Ήταν Φεβρουάριος βέβαια, με πολύ μεγάλη ύψη βροχής. Τότε μάλιστα είχαμε δει ύψη βροχής ημερήσια αλλά και μηνιαία που ήταν τα πρωτοφανή για τη χώρα, μέχρι που ξεπεράστηκαν από τον Ντάνιελ βέβαια το 2023.
1: Ναι, αλλά ήταν, τώρα μιλάμε για 700 τόνους αναστρέμα κάπου εκεί.
2: Και παραπάνω, ναι,
1: και παραπάνω.
2: Και τώρα βλέπω στη Σαμαριά, στο σταθμό που έχει το αστεροσκοπείο στην είσοδο του Φαραγγιού, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τα 820 χιλιοστά.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δηλαδή,
2: να καταλάβω ότι είναι το διπλάσιο από την κανονική βροχή που βρέχει στην Αθήνα σε ένα χρόνο.
0: Σε έναν χρόνο.
2: Σε ένα. Δύο
1: φορές.
2: Δηλαδή, αν το κάνουμε δύο φορές, σε δύο χρόνια. Ναι.
0: Τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί τι πρέπει να περιμένουν, κύριε Λαγουβάρδε.
2: Εντάξει, σημεία όπως έγινε στο Ομιλοπόταμο. Που εκεί επίσης δέχτηκαν πολύ μεγάλη ύψη βροχής, πάνω 500-600, η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ πήγα στην περιοχή γιατί ήμουν στην Κρήτη την Παρασκευή και είδα την κατάσταση και δεν έχει τελειώσει ακόμα το φαινόμενο. Έχουν πέρα τα προβλήματα μέσα στο χωριό, τώρα έχει και διακοπή νερού από ό,τι διαβάζω, αλλά έχουν μεγάλες καταστροφές στους αγροτικούς δρόμους, στα πυμνιστά, όπως το φυπάρα που πνιγεί πάρα πολλά ζώα. Και οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να πάνε αυτή τη στιγμή σε όλες τις προσπέλαστες υπηρεσίες όπου είναι τα ποινιοστάσια. Για παράδειγμα, όπως ξέρουμε όλοι, πηγαίνεις με δρόμους οι οποίοι είναι αγροτικοί, περνάνε ένα 4x4 σε φυσιολογικές συνθήκες. Τώρα έχουν σκαφτεί τα πάντα, έχουν φύγει τόνοι χώματος, έχουν καλυφθεί από πέτρες. Ήταν πραγματικά σαν να ξεπλύνουν.
0: Και καλλιέργειες έτσι.
1: Ήταν
2: ανατολικά στο Ευρωπαίδιο Λεσιθίου.
1: Ήταν μεγάλη ραγδαιότητα η βροχή, είχε να κάνει με τους ανέμους. Διάρκεια είχε να κάνει.
2: Είχαμε και κατά τόπους κατά περιόδους εξάρσεις, αλλά ήταν η διάρκεια. Υπάρχουν περιοχές που βρήκε σχεδόν συνέχεια εδώ και τέσσερις μέρες. Με ελάχιστες διακοπές. Οπότε φανταστείτε αυτό, να έχει
1: 90 μέρες βροχή. Ναι, είναι
2: αυτό μαζεύει τεράστια. Και ακόμα και πάντα δεν έχουν τη ραγδαιότητα που βλέπει μια πλημμύρα τύπου Μάνδρα, α πούμε, ή κάποιο που έχουμε δει στην Αθήνα. Αυτή η βροχή όταν συσσωρεύεται σταδιακά, οδηγεί πλέον σίγουρα σε κατολισθήσει, σε φερτά τα οποία παρασύρονται, τα οποία πάνω κάτω.
0: Ο άλλο άνθρωπο που σώθηκε.
2: Την Παρασκευή η θάλασσα είναι καφέ. Και να το βλέπετε το φαινόμενο είναι πολύ έντονο και με τη μολόγη των ισχυρών ανέμων, το θείο λόγο ανέμων που είχαμε, να δει μια φρισμένη καθετή θάλασσα η οποία να χτυπάει τις ακτές.
1: Είπε και ο Νίκος για το κομμάτι της κατολιστήσεων. Είδαμε και τον άνθρωπο που σώθηκε κυριολεκτικά στο παραένα. Έχει πάρα πολλές κατολιστήσεις.
2: Στην Ιερά Πέτρα, ναι.
1: Ναι, βέβαια το θέμα, ξέρετε, κύριε Λαγουβάρδο, είναι ότι αν προλαβαίνουν να κάνουν την όποια αποκατάσταση μπορούν, γιατί μπροστά έχουμε το χειμώνα. Επί της ουσίας είμαστε, δηλαδή ξεκίνησαν τα φαινόμενα πάρα πολύ νωρίς. Μπροστά υπάρχει και ο Φεβρουάριος και ο Νοέμβριος, που αν θυμάμαι καλά είναι πιο βροχερός μήνας. Ο πιο βροχερός μήνας, δηλαδή η αποκατάσταση πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορη και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους αποκατάσταση για τις επόμενες βροχές.
2: Ναι, σίγουρα θα πρέπει να γίνει άμεσα ό,τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί θα είναι μπροστά μας η κακή περίοδος, όπως είπατε και εσείς. Άμεσα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλές συνθήκες, ανέβει η θερμοκρασία, αυτό θα βοηθήσει την αποκατάσταση. Αλλά δεν αποφεύγει κάποιος στη συνέχεια του Οκτωβρίου και μέσα στο Νοέμβριο, που όπως πολύ σωστά είπατε είναι ο πιο βροχερός μήνας στη χώρα μας, να έχουμε νέα φαινόμενα. Και μέσα στο χειμώνα συμβαίνουν. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, οι μεγάλες καταστροφές του 19 ήταν χειμώνα, μέσα στο Φεβρουάριο. Επομένως, έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο και θα πρέπει να πληγεί. Έχουν πληγεί πάρα πολλοί υποδομές της προστασίας δηλαδή των ανθρώπων, πέρα από τις καταστροφές που έχουν γίνει και στους ανθρώπους και στην παραγωγή που έχουμε, που είναι κυρίως στην οτροφία, στο Μελοπόταμο. Καλλιέργειες, κυρίως αγροτικές καλλιέργειες, παράδειγμα στο Λασίθι και στο Ροπέδιο Λασιθίου.
1: Έχουμε εικόνα για το χειμώνα, πώς θα είναι?
2: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Όχι.
0: Τώρα βέβαια αυτό.
2: Ξεκίνησε πολύ κρύος.
1: Γι' αυτό το λέω και πολύ νωρίς.
0: Και δεν αφορά μόνο την Κρήτη, έτσι.
1: Αφορά
0: όλη τη χώρα, το τι θα γίνει σε όλη τη χώρα.
2: Προφανώς αυτό είναι. Τώρα χτύπησε την Κρήτη. Μπορεί μες στον επόμενο μήνα είναι κάποια άλλη περιοχή. Τα έχουμε δει αυτά. Όλες οι περιοχές είναι ευάλωτες. Με εξαίρεση πολύ λίγες, οι οποίες δεν έχουν τέτοια φαινόμενα. Αν δει κανείς την καταγραφή των έντονων καιρικών φαινομένων και των κράτων τα τελευταία 20 χρόνια, βλέπει παντού σημάδια αυτών των καταστροφών. Με εξαίρεση ίσως λίγες περιοχές στη Δυτική Μακεδονία που τα φαινόμενα εκεί συνήθως είναι λιγότερα.
1: Ναι, αλλά ας πούμε δυτικά, στο Ιόνιο, Κέρκυρα κτλ.
2: Εκεί έχουμε. Συνέβη πέρυσι το χειμώνα, το χειμώνα στην Ήπειρο.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπαμε και την Ευρώπη. Ξεχνάς τα χιόνια και το κρύο και τα λοιπά. Ναι. Αυτό το τόξο, πώς το λέτε οι επιστήμονες, κύριε Λαγουβάρδο, εκεί το θόλο.
2: Ναι.
0: Με τη ζέστη.
2: Είχαν υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη, ναι. Ένα αντικυκλώνα, ο οποίος βοήθησε. Συνετέλεσε ότι να έχουμε αυτή την κακοκαιρία. Γιατί και οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Οι θερμοκρασίες δηλαδή που είναι σχεδόν ακραίες για την εποχή, για τέλος αρχές Οκτωβρίου. Οι θερμοκρασίες που βλέπουμε αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Θα ανέβουν βέβαια, όπως σας είπε, σταδιακά από αύριο και θα επανέλθουμε σε έτσι πιο.
1: Φυσιολογικές για την εποχή. Ναι.
2: Και πιο ευχάριστος καιρός. Ο καιρός την επόμενη εβδομάδα θα είναι καλός. Θα έχουμε ηλιακάδα, θα έχουμε υψηλές
1: θερμοκρασίες. Η αίσθηση έχουμε είναι ότι ξεκίνησε λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Δηλαδή, θυμάμαι...
2: Είναι σωστή αυτή η αίσθηση. Είναι σωστή αυτή.
1: Ναι, πολύ
0: μα
1: νωρίτερα.
0: Εδώ είχε κάψονε στο Σεπτέμβριο, παιδί μου. Πέρσι είχε κάψονα.
1: Μα εγώ θυμάμαι ότι κάναμε θέματα στη τηλεόραση τον Οκτώβριο για το μπάνιο στη θάλασσα τις Κυριακές.
0: Μέχρι και τον Οκτώβριο.
1: Θα επανέλθουμε.
2: Ναι, ο Σεπτέμβριος έχει τέτοιο φαινόμενο και ο Ντάνιελ, σας θυμίζω, και ο Ιαννός το 2020 ήταν μέσα στο Σεπτέμβριο. Είχαν όμως σχετικά μικρότερη διάρκεια. Δεν είχαμε πολύ μεγάλη διάρκεια. Αυτές 4-5 ημέρες πραγματικά γονάτισαν το νησί. Και δημιουργούν προβλήματα και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Παντού έχουμε προβλήματα. Εστιασμένα σε κάποια σημεία τα οποία αναφερθήκαμε και αναφερθήκατε κι εσείς. Το παραλαμβάνω. Πρέπει άμεσα να γίνουν όσα έργα μπορούν να γίνουν για την άμεση προστασία, ακόμα και με πρόχειρα έργα, να προστατευτούν από τις επόμενες καλοκαιρίες. Γιατί έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο. Είναι ο περίοδος των βροχών.
1: Των πραγματικών βροχών. Αυτό που είναι. Ναι, που ξέρουμε.
2: Την ώρα τους.
1: Ναι.
2: Για την εποχή, για τα ύψη βροχής, εγώ εκτιμώ ότι αυτές οι βροχές θα τα ανακοινώσουμε αύριο στο σκοπί, γιατί περιμένουν τη γιώση και σημαίνει βροχές. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρότερες τουλάχιστον των 20 ετών. Θα ξεπεράσουν δηλαδή τα ύψη βροχής αυτά που είχαμε το Φεβρουάριο του 2019. Δεν θα φτάσουν στα επίπεδα του Ντάνιελ, ο οποίος παραμένει μακράν τη χειρότερη κακοκαιρία που έχει χτυπήσει ποτέ τη χώρα μας, με απίστευτα ύψη βροχής τότε και τις τεράστιες καταστροφές που είχαμε. Προσεγγίζει όμως σε αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγουβάρδο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λαγουβάρδος μαζί μας, ο διευθυντής
1: του ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. I never stick around quite
0: long enough to make it. Πρέπει να ζούμε με αυτά πια, Ρίτσα. Δηλαδή, αυτή η κλιματική αλλαγή.
1: Τώρα, κοίταξε να δεις, 4 ημέρες συνεχόμενης βροχής.
0: Πρέπει να ζούμε με αυτά.
1: Δεν είμαστε όμως μια χώρα που έχει τέτοιες υποδομές.
0: Νομίζω
1: να δέχει
0: καμία
1: τέτοια...
0: χώρα, Ρίτσα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχεις δίκιο.
0: Με τόση ραγδαιότητα.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά
0: μπορεί
1: τώρα...
0: λίγο καλύτερα, αλλά.
1: 4 ημέρες τώρα συνεχόμενης βροχής. Και επίσης σου λέω ότι ο Νοέμβριος, που θεωρείται ο πιο βροχερός μήνας του έτους, είναι μπροστά. Δηλαδή πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Και επίσης έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κ. Λαγουβάρδος, ότι δεν έχουν φτάσει σε όλες τις περιοχές. Δεν έχουν δει τι γίνεται στα απομνημοστάσια, στις καλλιέργειες. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι αποκομμένες κυριολεκτικά.
0: Βέβαια. Στη Μήλο, τι γίνεται, πώς πάει ο καιρός? Ο Αντώνης μου στείλε μήνυμα. Καλημέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Πώς είναι ο καιρός, τι είναι, καλός?
0: Καλά είναι, θα μας στείλει τώρα να δούμε.
1: Θα ανέβει η θερμοκρασία. Κάτι είναι και αυτό, ότι θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικές για την εποχή στη χώρα μας. Έτσι, όχι την εποχή.
0: Είχε κρύο και κρυάκι στις Κυκλάδες αυτές τις μέρες.
1: Καλά, παντού είχε κρύο. Βάλαμε μπουφάν.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Λέω στις Κυκλάδες. Και ήρθε η ώρα για την έρευνα, το άγχος της επίδοσης στο σεξ. Κάτσε ρίτσα, πού πας?
1: Φεύγω την κομμάτα.
0: Περίμενε.
1: Όταν αρχίσει αυτά τα θέματα, φεύγω, μάνα.
0: Αν νιώθετε ότι σας βαθμολογούν στο κρεβάτι. Και τι απαντάει ψυχολόγος?
1: Γιατί έχεις τέτοια αγωνία, πρέπει να
0: πω. Δεν έχω, βρε, την έρευνα είδα. Εγώ δεν έχω άγχος. Γιατί δεν κάνω.
1: Δεν έχεις.
0: Λοιπόν, όταν το σεξ σας θυμίζει, λέει, περισσότερο σκηνή παράστασης που πρέπει να αποδείξετε κάτι, εδώ χάνετε, λέει, τη σύνδεση και την απόλαυση, λέει η καθηγήτρια. Το άγχος μοιάζει σαν να βαθμολογείστε. Δηλαδή η πίεση σας απομακρύνει, λέει, από τη στιγμή και κάνει δύσκολο, δεν σας αφήνει ελεύθερο. Την έρευνα, λέω.
1: Εντάξει.
0: Τι λέω. Και οι γυναίκες όμως είναι το ίδιο. Επικεντρώνουν, και αυτές έχουν άγχος.
1: Ναι, Νίκο μου.
0: Ναι, δηλαδή έχει μια προσδοκία η γυναίκα να δείχνει ο άλλος, λέει, τέλειος. Να έχει διάρκεια, να κάνουν ό,τι τέλος πάντων.
1: Εμείς γιατί ασχολούμαστε με αυτό, είπαμε τώρα.
0: Γιατί είδα την έρευνα μπροστά μου, ρε
1: παιδί. Αφού δεν μας νοιάζει.
0: Λέμε για τους ανθρώπους που είναι.
1: Α, γενικά μιλώντας. Ναι. Α, στις διαπιστώσεις.
0: Ναι, αλλά έχουν, λέει, και οι γυναίκες άγχος και οι άντρες άγχος.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Πήγαινε τώρα.
1: Δεν μπορώ να πάω, μου κόπηκαν τα πόδια.
0: Πήγαινε.

Τώρα που έφυγε η Ρίτσα να πω και το υπόλοιπο. Μου ακούει ο Μορτάκης. Υπάρχουν, λέει, και οι στρατηγικές αποφυγής για το άγχος. Που δεν είχαν τα ίδια θετικά αποτελέσματα. Λέει, κάποιοι συμμετέχοντες προσποιούνταν οργασμό κτλ. Απλώς, λέει, για να τελειώσουμε τη διαδικασία της έρευνας, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ενώ άλλοι παρέμεναν, λέει, σιωπήλοι, αποφεύγοντας την επικοινωνία με τον σύντροφό τους. Δηλαδή, τους να προκορυδεύσουν την έρευνα, κατάλαβες, για να τελειώνει η διαδικασία. Τέλος πάντων, είναι ένα άγχος και αυτό. Ας το λύσουμε.

0: Τώρα που βγήκε σήμερα την υπόλοιπη έρευνα.
1: Ναι, εντάξει, Βρενικό μου, εντάξει, ευτυχώς.
0: Για τη βαφή μαλλιών πρέπει να σου πω.
1: Θα μου πεις άλλη ώρα.
0: Μέχρι πόσες φορές το χρόνο επιτρέπεται με ασφάλεια.
1: Εντάξει, θα σας ερωτήσω. Όταν οτιδήποτε είναι να κάνω, εγώ θα σε ρωτάω. Γιατί ξέρω ότι βλέπω ότι τα ξέρεις όλα.
0: Μα αυτά τα πιτσικάτα θέλουν.
1: Λοιπόν, θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Είναι δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη. Για όλα αυτά τα θέματα που έχουμε στην επικαιρότητα και για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου Αγοραστού και όχι μόνο, αλλά και για το πώς εξελίσσεται η ίδια η δίκη. Κύριε Αποστολίδη, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς και το βάψιμο των μαλλιών να σας βοηθήσει ο συνεργάτης.
1: Ναι, θα τον βοηθήσω, του περάσω εγώ ένα.
2: Γιατί είστε ευχάριστοι σαν παρέα και σας παρακολουθώ και χαίρομαι γιατί έχει και το ενδιάμεσο το χιούμορ και δεν έχει αυτό το πείκνωμα.
1: Δεν σωζόμαστε αλλιώς.
2: Είναι πραγματικά. Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαστε σε μια διαδικασία ακόμα που εκφράζεται ο πόνος των γονιών. Δεν έχουμε πει ουσιαστικά στην αποδεικτική διαδικασία. Η αποδεικτική διαδικασία πιστεύω θα ξεκινήσει κάπου αρχές του Νοεμβρίου και εκεί πλέον θα αποκαλυφθούν όσα αποκαλύφθηκαν και από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, διότι τέσσερα πράγματα και για τους ακροατές σας να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Πρώτον, διαψεύστηκαν πανηγυρικά τα αφηγήματα κυβερνητικών στελεχών και όσους σχολίαζαν προς αυτή την κατεύθυνση ότι εντάξει δεν ήταν τίποτα, το βάζομαι, ξεβάζομαι. Δεύτερο, παράνομα παρεμβήκανε διότι η κυρία Σούρλα, η ανακρίτρια που είχε αναλάβει, απαντάει στην κυρία Μιλιώνη, την ανακρίτρια του Ανάδοτου Δικαστικού Συμβουλίου, ότι εγώ δεν είχα καμία ειδοποίηση, καμία προειδοποίηση, αλλιώς θα υπήρχαν πρωτόκολλα να μην κουνηθεί ούτε η μία πετρούλα να γίνουν οι εξετάσεις. Άρα εδώ αυτό είναι ένα έγκλημα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης στην αλήθεια.
1: Άκουσα, ένα λεπτό πριν συνεχίσετε, κύριε Αποστολίδη, άκουσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης να λέει ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται διότι έγιναν επεμβάσεις στο χώρο, οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Ωστόσο, από την ανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι κανένα στοιχείο δεν χάθηκε.
2: Εντάξει, αυτό δεν αληθεύει, είναι λάθος παντελώς. Και λέω λάθος παντελώς από την άποψη. Δεν θα ψάχναμε σήμερα να κάνουμε εκταφές των παιδιών. Εάν υπήρχαν ιατροδικαστικές εξετάσεις, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα κυνηγάγαμε το ξυλόλιλο 2,5-3 χρόνια και ασφαλώς θα υπήρχε μια ηθική διάσταση να μάθει ο κάθε γονιός πώς το παιδί του έφυγε. Ποια ήταν η αιτία. Και να σας πω και κάτι που αποκαλύπτει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στέλνει δύο άτομα με πολιτικά που είναι αποκλειστικά στο να διερευνούν την αιτία της φωτιάς. Και εκεί ο επικεφαλής περιφερειάρχης της πυροσβεστικής, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο λόγος ήταν προφανής γιατί θέλανε να κουκουλώσουν
0: και
2: να συγκαλύψουν και του λένε σηκωθείτε φύγετε. Προσέξτε, μιλάω στελέχη της ΥΡΙ.
0: Σωστό.
2: Δεύτερο. Ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, ενώ βγάζει ανακοίνωση στις 1 του μηνός και στις 2 ότι ενεργοποιήθηκε το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας για τις ανθρώπινες ζωές, την προστασία κλπ. Και ψεύδονται ότι δεν ενεργοποιήθηκε κανένα σχέδιο, ότι απλώς μαζευόμασταν εκεί. Τρίτο, ο κύριος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι ξέρετε εγώ ήμουνα παρατηρητής, λέει κάποιος τουρίστας. Κοιτάξτε, έρχεται όμως και τον διαψεύδει έγγραφο από τον κύριο Μπρατάκο, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που λέει ότι κύριε πήγαινε εκεί να συντονίσεις τα πράγματα. Η λέξη συντονισμός δεν είναι παρατήρηση. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε, εάν δεν ο υπουργός ανώτατος στην αρχή εκεί, αν στοιχειοδός είχαν σεβασμό απέναντι στους νεκρούς, γιατί ήταν διάσπαρτα τα σώματα, εάν δείτε μέσα που περιγράφει για 7 μέρες, βρίσκανε σώματα στον χώρο.
0: Κύριε Αποστολίδη, σωστό.
2: Παρακαλώ.
0: Βάλτε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα με ειδήσεις και παρερχόμαστε σε εσάς. Σας παίρνουμε σε 4 λεπτά.
2: Άστε καλά.
3: Real FM. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
8: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γερα Πετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης. Σάμος, γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
16: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Και ταυτόχρονα αυτό που επισημαίνει το βούλευμα, ότι κοιτάξτε, εδώ παρεμποδίσατε την δικαιοσύνη. Ακούστε, αυτό το παρεμποδίσατε την δικαιοσύνη, ας απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Όταν ακούω κουβέντες, επιτρέψτε μου, από τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος λέει είναι πολιτική δίωξη. Βάλθηκαν αεροπαγίτες να κάνουν πολιτική και να κάνουν δίωξη στον κύριο Αγοραστό. Σέβομαι το τεκμήριο αυτοότητος. Όπως είπατε, αν θέλετε και ο κύριος Στυλιαντόπουλος, και σου λέγω θα δώσω τη μάχη της αυτοότητας. Αυτό στη δίκαια δίκη θα πρέπει να το σεβαστείς.
20: Ναι,
19: δεν είναι
20: σωστά.
19: Εκδικητικός. Αλλά όταν ακούς κουβέντες ότι γίνεται πολιτική δίωξη από αεροπαγίτες, τότε πραγματικά δεν υπάρχει όριο στο ψέμα.
21: Κύριε Αποστολίδη,
19: δεν υπάρχει όριο στη συγκάλυψη.
21: Εγώ θέλω, εγώ βλέπω εδώ ότι εσείς έχετε δηλώσει δημόσιο ότι και η κυβέρνηση και το δημόσιο επιχειρούν να μεταθέσουν τις ευθύνες στους σταθμάρχες αποκλειστικά. Και απομακρύνοντας από την κορυφή ότι υπήρξαν παραλήψεις που ενίσχυαν τη συγκάλυψη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για τη μη κλίση μαρτύρων παλιότερα, δεν ξέρω αν ήρθαν οι μάρτυρες που εσείς ζητήσατε.
19: Όχι, δεν έχουν έρθει. Και το πρώτο που επισημαίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και το δεύτερο, έχω ζητήσει και συνεχίζω αυτό τον αγώνα. Είπατε, είναι ντροπή, πρόκληση, θεσμική εκτροπή, και έχω επανειλημμένα αναφερθεί στην έδρα αλλά και με άρθρα μου, το να βρίσκεται το δημόσιο. Δηλαδή ο θήτης έρχεται να παριστάνει το θύμα όταν το έγκλημα, όπως έχω τονίσει, είναι κυρίαρχα πολιτικό, γιατί η κύρια πηγή του εγκλήματος αφορά την πολιτική ηγεσία, τα εργολαβικά συμφέροντα και τους πρόθυμους οργανισμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν στοιχειωδώς αυτοί οι θεσμοί, δηλαδή η πολιτική ηγεσία και οι οργανισμοί λειτουργούσανε, δεν θα είχαμε κανένα μα κανένα δυστύχημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερο κάτι που καταλογίζω για την πολιτική ηγεσία είναι όταν ο κύριος Καραμαλής λέει στη Βουλή ότι κύριοι, εγώ δεν έκανα έκπτωτο τον ανάδοχο, παρά ότι καθυστέρησε από το 14 και στο 16 θα έπρεπε να τελειώσει, γιατί θέλω να συνεχιστεί το έργο.
21: Mm-hmm.
19: Ακούστε και κάτι που δεν έχει βγει στην δημοσιότητα.
21: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
19: Ακριβώς. Ο κύριος Καραμαλής κάνει πρόσθετη σύμβαση συμπληρωματική 13,5 εκατομμύρια που ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας του λέει παράνομα το έκανες. Δεύτερο, να γίνει ένα έργο από τον 5ο του 21 στον 7ο μήνα του 22 στη γραμμή του θανάτου, δηλαδή Λάρισα Νέα Τέμπη. Δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Πήρε δύο παρατάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Καραμαλής. Τον ενημέρωσαν τα στελέχη του και οι γραμματείς ότι μας παραπέμπουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πραγματικά, κουκούλωμα, ιδιαίτερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, έχοντας γνώση και με επανειλημμένες παραστάσεις μου, θα είναι η παραπομπή της πολιτικής ηγεσίας στο Ειδικό Δικαστήριο. Δεν προκαταλαμβάνω. Και αυτό που ζητάω και εγώ και άλλοι γονείς είναι η αναβάθμιση των ποινών και ασφαλώς να μην γλιτώσουν από την τιμωρία
21: της
19: Γενικής Γραμματής. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολίδη. Θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
21: Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, με το τραγούδι αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετρά έχουμε Παγκόσμια ημέρα ζώων.
1: Ναι, βέβαια.
21: Και θα είναι μαζί μας.
1: Βεβαίως, θα είναι η κυρία Λαμπρινή Κουβαρά, είναι πρόεδρος του ΣΚΑΡΣ. Μια ΣΚΑΡΣ. Πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μαχητική. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
21: Μας φωτογράφησε και εμάς η γυναίκα. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν τι λέγανε.
1: Έγινε σημερολόγιο.
21: Θα ήμασταν χάλια.
1: Όχι, εντάξει, έλεγε, πάμε.

0: Μου έστειλε ο Αντώνης τρία βίντεο.
1: Ναι.
0: Τώρα φουρτούνα πολύ εκεί. Έχουμε στις Κυκλάδες.
1: Α, στον καιρό λες.
0: Στη Μήλο. Κοίτα.
1: Ναι, εντάξει, έχει.
0: Έχει φουρτούνα.
1: Έχει ανοίξει ο ουρανός.
0: Έχει ανοίξει,
1: βέβαια.
0: Έχει ανοίξει, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, έχει ανοίξει.
0: Ανάλογα ποια πλευρά πας.
1: Καταγράφει και ωραία και τραβάει ωραία βίντεο, ε.
0: Βέβαια. Είναι ρεπόρτερ ο Αντώνης.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Γεια σου, Αντώνη.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω.
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Σήμερα τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαρδιωτικά για τη χώρα μας, αυτά που τουλάχιστον ξέρουμε τα επίσημα, γιατί υπάρχουν και τα ανεπίσημα, και οι 13-14.000 κακοποιήσεις και εγκαταλείψεις ζώων. 3 εκατομμύρια τουλάχιστον λένε ότι είναι τα δέσποτα ζώα στη χώρα μας. Όταν σβήσουν τα φώτα αυτά, τα ξεχνάει κανείς και πάμε του χρόνου πάλι τα ίδια να λέμε. Θα μιλήσουμε τώρα με τους SCARS. Οι SCARS είναι μια πολύ μεγάλη οργάνωση, όχι σε αριθμό ανθρώπων, είναι πολύ μάχημη οργάνωση. Εδώ στην Αττική είναι οι SCARS. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί τους. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο, την κυρία Λαμπρινή Κουβαρά, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την καλημερίσουμε και την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Κουβαρά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Να πούμε λίγο για τους SCARS, 5 πράγματα για να σας γνωρίσει και ο κόσμος, όσοι δεν γνωρίζουν δηλαδή το έργο σας, γιατί είναι πραγματικά πολύ, πολύ μαχητικό.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, προσπαθούμε πολύ. Είμαστε μια ομάδα εθελοντών που κάποιοι ήταν σε άλλα σωματεία ή κάποιοι προσπαθούσαν να βρουν ένα χώρο έτσι να οργανωθούν τα πράγματα και να γίνουν λίγο πιο καλύτερα και να έχουμε βοήθεια ο ένας με τον άλλον. Είμαστε σωματεία τα τελευταία 10 χρόνια. Περίπου κινούμαστε στο χώρο της Αττικής. Οι περισσότεροι από εμάς μένουν στα νότια προάστια, αλλά όχι μόνο. Οπότε προσπαθούμε και κινούμαστε σε όλους τους χώρους στους οποίους βρισκόμαστε, είτε εντός Αττικής είτε εκτός Αττικής, όταν ας πούμε πάμε διακοπές ή οτιδήποτε.
0: Και ας μην είσαστε και πολλοί, η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά είναι αρκετά μαχητική και προσπαθείτε και με διάφορους τρόπους να συγκεντρώνετε χρήματα για να μπορέσετε και για τις φιλοξενίες και για τα ιατρικά έξοδα και για τις υιοθεσίες, γιατί είναι και δύσκολες υιοθεσίες, έτσι δεν είναι, κύριε Κουβαρά?
2: Ναι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς περισσότερο, έχουμε περισσότερο γάτες, γιατί δεν έχουμε καταφύγιο, οπότε είναι πιο εύκολο να διαχειριζόμαστε τον πληθυσμό. Προσπαθούμε να βγάλουμε γάτες από το δρόμο, οι οποίες δεν θα μπορούσαν έξω να επιβιώσουν, δηλαδή ζώα τα οποία είναι ανάπηρα ή είναι υπέργυρα. Δηλαδή συμβαίνει και αυτό όταν κάποιος άνθρωπος φεύγει από τη ζωή και έχει κάποια ηλικιωμένα ζώα, να τα αφήνουν στο δρόμο ή να τα αφήνουν σε κάποιο κτηνίατρο. Οπότε προσπαθούμε να δώσουμε μια δεύτερη ζωή και μια δεύτερη ευκαιρία σε όλα αυτά τα ζώα. Οπότε,
0: ειδικών αναγκών ζώων, ναι, ναι. Ειδικών
2: ναι
0: αναγκών.
2: Και όχι μόνο. Τώρα είναι η εποχή που εμείς λέμε ότι βρέχει γατάκια. Υπάρχουν παντού μωρά γατάκια, ειδικά στα αυτοκίνητα, σε πάρκα. Τα αφήνουν, τα ίδια μπαίνουν για να προφυλαχτούν και βρίσκονται κάπου πολύ πιο μακριά. Οπότε ναι, και αυτά είναι δύσκολο και έχουν την ανάγκη μας για να επιβιώσουν τον πρώτο καιρό. Οπότε...
1: Λεφτά, βρίσκουμε λεφτά. Υπάρχει κάποιος, δίνουν οι άνθρωποι, τι κάνουν?
2: Κυρίως εμείς, όπως όλα τα σωματεία στην Ελλάδα, είμαστε εθελοντές, οπότε ξεκινάμε πρώτα από τη δική μας τσέπη, το δικό μας χρόνο, και στη συνέχεια ζητάμε από τον κόσμο και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε χρήματα με διάφορα μπαζάρ που γίνονται, με εκδηλώσεις όπως γίνονται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, διάφορες εκδηλώσεις από τα σωματεία. Εμείς ας πούμε κάθε χρόνο, και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, κάνουμε ένα ημερολόγιο, οπότε μέσα από τη φωτογράφηση των ζώων μας και διάφορων ανθρώπων οι οποίοι είναι προβεβλημένοι, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πάλι χρήματα, οπότε προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους.
0: Και έχετε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δείχνετε την παρουσία σας και μπορεί να σας βρει ο κόσμος ως SCARS. Είναι πολύ εύκολο να σας βρει κάποιος να σας βοηθήσει. Εσείς είστε και ειδική παιδαγωγός, πηγαίνετε και στα σχολεία.
2: Είμαι ειδική παιδαγωγός, ναι. Αυτό που προσπαθούμε είναι να ενημερώσουμε τα παιδιά από πολύ νωρίς ότι τα ζώα με τα οποία συμβιώνουμε στον αστικό ιστό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας τρομάζει. Και σίγουρα κάπως οι γάτες έχουν σχετιστεί πολύ με τα σκουπίδια, τη βρωμιά, σε όλους και στα παιδιά αλλά και στους
0: μεγαλύτερους. Φόλες και διάφορα άλλα, ναι.
2: Τις φόλες, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στον αστικό ιστό οι φόλες δεν είναι τόσες πολλές πλέον, ευτυχώς, όσο ήταν παλιότερα.
0: Αυτό που βλέπουμε στην περιφέρεια, λέτε, ναι, είναι διαφορετικό.
2: Στην περιφέρεια σίγουρα συμβαίνει πολύ περισσότερο. Όχι ότι δεν συμβαίνει εδώ ή ότι δεν βρίσκουμε μωρά γατάκια στα σκουπίδια. Απλά έχει περιοριστεί. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε πώς να συμβιώνουμε με τα ζώα, πώς και εμείς που φροντίζουμε τα ζώα να μην δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα και για τα ζώα και για τους όλους τους ανθρώπους γύρω μας.
0: Πώς αντιδρούν τα παιδιά, πώς τα βλέπετε, πώς βλέπετε τη νέα γενιά?
2: Σίγουρα είναι πολύ πιο ανοιχτοί και κάποιοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα. Κάποιοι είναι πολύ πιο φοβισμένα, πράγμα το οποίο έρχεται από την οικογένειά τους. Σίγουρα πολύ περισσότερα παιδιά τώρα πλέον έχουν κάποιο ζάκι στο σπίτι. Δυστυχώς, θα πούμε από τη δική μας την πλευρά, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν ζώα, οπότε και το παράνομο εμπόριο των ζώων και των σκύλων και των...
0: Ναι, η εκτροφή σε αυτή η παράνομη.
2: Είναι ήδη η παράνομη εκτροφή, οπότε υπάρχει αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι, τουλάχιστον με ένα κατοικίδιο στο σπίτι. Όχι πάντοτε με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, αλλά γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς και πηγαίνουμε στα σχολεία, όσο περισσότερο γίνεται και όσο μας προκαλούν.
1: Ναι, αλλά πολλά γατάκια, ρε παιδί μου. Πολλά γατάκια. 3 εκατομμύρια είναι αδέσποτα τα γατάκια.
0: Αφού δεν υπάρχουν στηρώσεις, άμα δεν
2: γίνουν στηρώσεις. Ναι, πρέπει να υπάρχουν στηρώσεις. Μία γάτα από 4-4,5 μηνών μπορεί να γεννήσει, που σημαίνει ότι μπορεί να γεννήσει και 3 φορές μέσα σε μία χρονιά. Από ό,τι καταλαβαίνετε, η μία γάτα μπορεί να κάνει μέχρι και 12 απογόνους.
0: Πολλαπλασία. Αν δεν υπάρξει πρόγραμμα στηρώσεων, και αυτό είναι το πρόβλημα, νομίζω, κυρία Κουβάρα.
2: Είναι το πρόβλημα, ναι.
0: Είναι το πρόγραμμα στηρώσεις. Οι στηρώσεις είναι το α και το μ.
1: Πώς να κάνεις όμως. Πώς να κάνεις τόσες στηρώσεις, παιδί μου. Πολύ δύσκολο.
2: Εμείς προσωπικά είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων μας πηγαίνει εκεί. Δηλαδή στις περιοχές που εμείς ζούμε, στις γειτονιές μας, προσπαθούμε όσο γίνεται να κάνουμε περισσότερο στηρώσεις.
1: Δηλαδή θέλω να πω, δεν λύνεται το πρόβλημα τώρα άμα κάνεις σε μία γειτονιά ή σε 5 ή σε 10.
0: Όχι, θέλει να είναι πιο μαζικό πράγμα. Έχεις δίκιο.
2: Πιο μαζικό, αλλά αν ο καθένας μας κάνει στη γειτονιά του, γιατί σίγουρα οι Δήμοι παίρνουν κονδύλια για αυτό το κομμάτι.
0: Δεν τα επιστρέφουν όμως. Ελάχιστοι Δήμοι είναι αυτοί που είναι ενεργοί.
2: Ναι, δεν υπάρχει ακόμα πάρα πολύ οργάνωση. Σε κάποιες περιοχές ασχολούνται περισσότερο με τα σκυλιά, ίσως επειδή δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Οπότε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων πηγαίνει εκεί. Οι γάτες είναι πιο αόρατες, θα έλεγα, στο μαθητικό ιστό. Οπότε δεν φαίνονται τόσο πολύ, δεν δημιουργούν τόσα προβλήματα, ίσως κάποιες φορές. Όπως μια γέλη σκύλων, για παράδειγμα. Οπότε, ναι, αυτό που κάνουμε είναι συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Μερικές φορές και εμείς το νιώθουμε ότι είναι σαν να κάνουμε μια τρύπα στο νερό, αλλά δεν μπορούμε να.
1: Όχι, να συνεχίσουμε.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσουμε.
1: Ημερολογιάκι θα βγάλετε για το 27.
2: Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε κι αυτό.
0: Θα έρθουμε κι εμείς, να ξέρετε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Εμείς είμαστε πρώτοι.
1: Θα έρθουμε, θέλετε, δεν θέλετε.
0: Διαλέξτε μήνα και ερχόμαστε.
2: Πρόσκληση και για την προσπάθειά σας και για την ενημέρωση, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Να ενημερώνεται όσο γίνεται περισσότερο κόσμος και ο καθένας από εκεί που μπορεί να κάνει.
0: Σας βρίσκει κάπου σήμερα κάποιος, έχετε κάποια, είσαστε κάπου?
2: Συγκεκριμένη εκδήλωση όχι. Υπάρχουν κάποιοι εθελοντές μας που έχουν πάει στο Penny Marathon και τρέχουν με τα σκυλιά τους.
0: Α, στο Penny Marathon, ναι.
2: Ναι. Οπότε σήμερα.
0: Και αυτή είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
2: Σίγουρα.
0: Και
2: αυτές οι πρωτοβουλίες που είναι σήμερα είναι σημαντικές.
0: Αρκεί να μην σβήσουν τα φώτα και ξεχαστούν όλα.
1: Καλό κουράγιο, τι να πούμε.
2: Είμαστε όλοι μας καλό κουράγιο.
0: Σε όλους μας, σε όλους μας.
2: Προσπαθούμε. Οπότε και η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική πάνω σε αυτό το τομέα. Δεν είναι μόνο το πεδίο που κάνουμε εμείς, είναι και το κομμάτι το δικό σας που προβάλλεται όλες αυτές τις προσπάθειες των εθελοντών.
0: Καλή συνέχεια, εμείς είμαστε πάντα στο πλευρό σας και το ξέρετε. Να το ξέρετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ορίστε, Παγκόσμια ημέρα ζώων, έχουν δραστηριοποιηθεί όλοι οι άνθρωποι. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά, ρε παιδί.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτό. Και όπως είπες, ξέρεις, και οι ίδιοι το νιώθουν ότι καμιά φορά κάνουν μια σταγόνα στον ωκεανό αυτή η προσπάθεια.
1: Έχει σημασία. Αλλά
0: δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Και
1: λοιπόν,
0: δεν
1: θέλεις. Ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, Ρίτσα Μπιζόγλη. Καλημέρα, Νίκο Ρογκάκο.
0: Γεια σου, Λεωνάρδο.
1: Καλή εκπομπή, καλή νέα εβδομάδα. Καλημέρα σας. Αφού την αγορά την έχει ρυθμίσει ο κύριος Γεωργιάδης, πού είναι το πρόβλημα, δεν σας κατάλαβα. Λέει μια Ρίτσα, συνονοματής.
0: Α, γεια σου Ρίτσα.
1: Γεια σου Ρίτσα. Σωτήρης, καλημέρα, καλή Κυριακή. Οι φοιτητές στοιχείο καλύτερο να πληρώσουν πανάκριβες στήρια. Αυτό με τυχείο θα τρελαθώ. Πρέπει να βγάλουμε το Δήμα, δεν ξέρω ποιον. Ή το Δήμαρχο.
0: Ο Δήμαρχο, ρε παιδί μου.
1: Ο Δήμαρχος είναι. Τα ΚΤΕΛ που είναι ιδιωτικά εκεί.
0: Ιδιωτικά είναι εκεί.
1: Άμα είναι, θέμα.
0: Εσύ είσαι από το νησί, ρε παιδάκι μου, ξέρεις.
1: Άμα είναι θέμα ΚΤΕΛ.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ είσαι και από το νησί, δεν το ξέρω.
1: Ο Θάνος, καλημέρα, παιδιά, λέει. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Αν μειώναμε τον ειδικό φόρο αντί για την επιδότηση, ποια ήταν η οικονομική διαφορά?
0: Αυτό που ρωτήσαμε τον κύριο. Τώρα το ρωτήσαμε τον κύριο.
1: Οι ειδικοί φόροι γενικά είναι 4 δις το χρόνο.
0: Α, γενικά, ναι.
1: Ειδικοί φόροι στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Τώρα ανάλογα τι θα μειώσει και πώς. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον Μαρούλη, καλημέρα. Ο Άγγελος. Τα δεις πάνε στο Ζελένσκι, λέει κύριε Ρογκάκο, όχι στους Ευρωπαίους πολίτες.
0: Καλημέρα, Άγγελε.
1: Ο MS. Κάτσε ρε εσύ, MS. Ξεφτιλίζεστε, λέει. Γεια σου. Ξεφτιλιζόμαστε, λέει MS. Τι να κάνουμε εδώ. Όλα στη ζωή είναι.
0: Καλά μου, δεν έγινε.
1: Ο Λοΐζος. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω, λέει η κυρία Μπιζόγλη, και ακούει και τον κύριο Ρογκάκο, λέει. Ο κύριος Λαργκόβας, λέει, τα είπε όλα αχλαδιά.
0: Δεν θα έχει μπερδευτεί η λέξη. Μπορεί να έχει μπερδευτεί την ώρα που έγραφε, να μπερδεύτηκε η λέξη.
1: Ο Θόδωρος λέει: καλημέρα μου, κάνετε συντροφιά να είστε καλά. Ο Θοδωρής από την Γλυφάδα.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Και στο στράτο, την Γλυφάδα. Καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα και σε εκείνον.
1: Στον Νίκο, καλημέρα. Σας εύχομαι υγεία και ζωντάνια ζωής.
0: Στο Stranger.
1: Παιδιά, πολλά.
0: Στο Stranger που μας λέει: χρόνια σας πολλά. Προφανώς δεν λέει για την, το Αγίου Ιεροθέου. Καλημέρα, Στρέιτζε, σε ευχαριστούμε.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα. Μα, κύριε Ρογκάκο, λέει, τη ακάδεψε στην κυρία Ρίτσα μας. Έφυγε τρέχοντα. Το κορίτσι μας λέει, δεν την ακούμε, σας ευχαριστώ. Αχ, Ρίτσα μου, λέει, τι περνά.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Κάτσε, Κατερίνα. Να πούμε και τις έρευνες, να μην τις πούμε, τις επιστημονικές.
0: Πιτσικάτες.
1: Πιτσικάτες και, πιτσικάτες και έρευνες. Ναι. Λοιπόν, έχει αφιέρωμα σήμερα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.
0: Στην αγαπημένη μου.
1: Στη Γαλάνη.
0: Στη Γαλάνη.
1: Και θα είναι μια εκπληκτική εκπομπή. 12 με 3. Και μπράβο του που το κάνει. Είναι μια φορά το μήνα ο Γιώργος το κάνει.
0: Ναι, και γι' αυτό δεν έχει και γραμμές. Σε έβγαλε όλους εχθές.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ωραιότατα. Εμείς λοιπόν θα φύγουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε από αύριο.
1: Με υγεία και χαρά. Βγήκε ήλιος εδώ στην Αττική.
0: Επιτέλους.
1: Στην Κρήτη να δούμε τι θα γίνει.
0: Ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα φαινόμενα, κύριε Λαγουβάρδος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Καλό πρωινό.

0: Real FM.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς γι' αυτό.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22730 62153.
12: See you at corner.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
15: Το κοριτσάκι του.
0: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Και τη φωλιά του.
0: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
15: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
0: Κοτόπουλο σούβλα.
15: Κολοκυθολούλουδα.
0: Μεζέδες και αποστάγματα.
15: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
0: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
15: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
0: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Στη φωλιά μας.
16: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού? Στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές.

0: χρόνια γίνονται αλλιώς. Μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

0: Συνεχίζουμε, παιδιά, μην κάθεστε.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Η εκπομπή σήμερα Αιγαίο Κύματα άνοιξε με την Ιωάννα Λεγάκη. Ακούσαμε μία ενότητα με τον

τίτλο «Χορεύουμε με την Ιωάννα Λεγάκη». Τα τραγούδια ήταν «Η Προβλήτα», «Έτσι να σε ερωτευθώ», «Εβίβα μια», «Εβίβα δυο». Αυτά όλα είναι τραγούδια του Ματθαίου Γιαννούλη, στίχη και μουσική. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Νίκος D του Νίκου Δρακάκη και στα βιολιά συνόδευσε ο Πολυχρόνης Κορές και στην κιθάρα ο Γιαννούλης Μαργώνης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την είχε ο Νίκος Δρακάκης.

Τα τραγούδια που ακούμε είναι το Αιγαίο στο Άλσος με το Κωνιτοπουλέικο. Τραγουδούν ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος, η Αγγελική Κωνιτοπούλου, η Ελένη Λεγάκη, η Στέλλα Κωνιτοπούλου, ο Μιχάλης Κωνιτόπουλος, ο Βασίλης Κλουβάτος και η Ειρήνη Κωνιτοπούλου Τζούνιορ. Την ενορχίστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας την έχει ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος.

0: FM στους 102.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
13: Σε ευχαριστώ.
14: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Άστο, μπορεί να το χρειάζεται λίγο. Είναι μεγάλη χαρά μας που βρισκόμαστε. Σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε αυτή τη συναυλία μία. Η άλλη που έγινε στο Γαλάτσι ήταν μια πρόβα τσενεράλε. Η κανονική είναι απόψη. Και εκείνη ωραία, αλίμονο, δεν θα ήταν ωραία. Αλλά ήταν μια πρόβα εκείνη. Η κανονική συναυλία είναι σήμερα και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος που βρίσκεστε κοντά μας. Ειλικρινά. Να ζήσουμε και να θυμηθούμε όλα αυτά που έχουμε από το νησί μας, από τα γλέντια μας. Έτσι. Ασίλη, πάμε.

Έτσι. Τραντιά που είναι απόψε θα τα δώσουμε όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Δύσκολα πράγματα μου βάλα, τι να κάνω σήμερα. Τι να κάνω. Έτσι κι αλλιώς το διασκεδάζω πολύ, το χαίρομαι πολύ. Γιατί είναι και πρώτη φορά που κάναμε ένας τέτοιου είδους συναυλία. Το ξανάπτουμε. Και οπωσδήποτε πρέπει να περάσουμε καλά. Ένα τραγούδι που το έγραψα το 98 και που αγαπήθηκε πολύ ιδιαίτερα από τους ναυτικούς. Να μου πεις τώρα εμείς οι νησιώτες, λίγος πολύ, αν δεν είμαστε ναυτικοί, όλο και ένα ψαρεματάκι θα το κάνουμε, έτσι. Οπότε το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά της θάλασσας, με μια λέξη, σε όλα τα παιδιά της θάλασσας.

0: Κούκλα μου, που είσαι δύναμη. Εδώ να σε δω τόσα χρόνια, μου δίνεις μεγάλη χαρά. Μου δίνεις μεγάλη χαρά. Λοιπόν, ο Θεός μάλλον με ευλόγησε και μου έδωσε στα γεροντίστικά μου. Μου χάρισε ένα αστέρι. Ένα αστεράκι. Το οποίο θα το φέρω τώρα εδώ, δίπλα μου, να τραγουδήσουμε μαζί δύο τραγούδια. Το ένα θα πούμε μαζί, το άλλο θα το πει μόνη της. Πού είσαι, Ειρηνάκη μου? Δώσε της μικρόφωνο, Ντίνο, σε παρακαλώ. Α, είστε από κάτω. Ειρήνη Κονιτοπούλου, παρακαλώ.
1: Δεν σε θέλω αγχωμένη, δεν θέλω μάγκος, εντάξει. Θα τα σκίσουμε, εντάξει.

φινά. Τώρα να μου πεις γιατί Πανάθεμα σε Αθήνα, αφού όλοι εδώ ζούμε. Ναι, αλλά για σκεφτείτε πώς είσαστε όταν τελειώσαν οι διακοπές και ήρθατε. Πώς είσαστε, το είπατε μαζί με εμένα, να το πούμε όλοι μαζί. Αχ, Πανάθεμα. Αυτό είναι. Χειροκρότημα θέλω. Πού το.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Thank you.

0: Ευχαριστούμε. Ο Βαγγέλης είναι θείος μου, ε. Μην μας κάνει το νεαρό. Βέβαια από 11 παιδιά που έκανε η γιαγιά μου είναι τον 10ο.
1: Το 10ο έκλεισα την ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-8300 και 69 77 80

Στην ενότητα το Αιγαίο στο Άλσος με το Κωνιτοπουλέικο συμμετέχουν οι μουσικοί Βασίλης Κλουβάτος, Αντώνης Κλουβάτος στα βιολιά, ο Βαγγέλης Κουκουλάρης στο λαούτο, η Στέλλα Βαλάση στο σαντούρι, ο Γιαννούλης Μαργώνης στην κιθάρα, ο Γιώργος Παπάς στο μπάσο, στα τύμπανα ο Άκης Αγάνης, στα κρουστά ο Γιώργος Καρελιώτης. Οι ηχολήπτες ήταν ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης και ο Σταύρος Καραμίτσος και η ηχοληψία, το μίξ και το mastering έγιναν στον Νίκο Δρακάκη, όπως και η ηχογράφηση. Την επιμέλεια την είχε η Στέλλα Κωνιτοπούλου.

Ένα φακό, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Να είστε καλά.

0: πολύ.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς τον
1: ωραία μου κυρία.

Μαρινάκη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Κωνιτόπουλος με την υπέροχη ορχήστρα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο βράδυ που ήρθατε κοντά μας. Πάμε, Βασίλη. Να περάσουμε. Εγώ θα σας πω τρία τρίτα.

Έτσι περνάμε. Πάμε στις προβλήτες, στα πρωινά και γινόμαστε χάλια.

0: καλά.
1: Κάλη Κονιτόπουλο.
0: Στέλλα Κονιτόπουλου.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Καλώς ήρθατε και καλή διασκέδαση. Να σας πω ότι μπορείτε να σηκωθείτε να χορεύετε στους διαδρόμους. Έτσι, είναι ελεύθερος ο χορός.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: του Στέλιου Χαλβατζή, Αιγαίου Κύματα. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.
1: Στέλλα Κονιτοπούλου.
2: Καλησπέρα σας και από μένα. Καλώς ήρθατε και καλή διασκέδαση. Να σας πω ότι μπορείτε να σηκωθείτε να χορεύετε στους διαδρόμους. Έτσι, είναι ελεύθερος ο χορός.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς το λέω.
1: Να παρουσιάσουμε και τους άλλους μουσικούς. Όλα για τη Στέλλα μιλάμε.
0: Ναι, και νομίζω ότι.
1: Έχεις τη δημητική σου Στελίτσα σήμερα.
0: Είναι η μόνη γυναίκα στην ορχήστρα, το αξίζει.
1: Ο Βαγγέλης ο Κουκουλάρης που παίζει λαούτο. Ο Καρελιώτης, ο Γιώργος που παίζει κουστά. Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος που παίζει μπάσο.
0: Ο Γιώργος Παπάς.
1: Παπάς.
0: Ναι.
1: Σου βάλε και ένα δόπουλο για παρέα. Ο Άκης ο Σαγάνης που παίζει τύμπανα. Η Στέλλα, την ύπνο.
0: Θέλει επώνυμο για...
1: Ο κύριος Μαργόλης, ο Γιαννούλης. Πατέρας και Υιός, ο Βασίλης ο Κλουβάτος και ο Αντώνης ο Κλουβάτος. Στέλλα Εικονιτοβούλου. Και τώρα τι έχω να κάνω εγώ Στέλλα εδώ. Δεν μας αδειάζει στη γωνιά τώρα πολλά είπες, άντε.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Ματθαίο Γιαννούλη στο «Αγαπώ μια πιτσιρίκα, θα βρω αλιγκόμενα και κοριτσάρα μου».

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι.

0: Στη φωλιά μας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730-62-153.
2: See you at corner.
3: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

Όσοι δεν το ξέρετε και ίσως τώρα να καταλάβετε κάποια πράγματα, ο πατέρας της Γαλάν ήταν τενόρος. Και καταλαβαίνετε, τότε στο σπίτι γινόταν χαμός. Ακούγανε συνέχεια έτσι κλασική μουσική και όπερα. Και είπε η Δήμητρα σε συνέντευξή της ότι μέχρι σε ένα σημείο να την αποθήσω την όπερα και να επανέλθω μετά τα 40 μου με διαφορετικό τρόπο. Επειδή ακούγανε πάρα πολύ. Όταν λέει μεγάλωσα, κατάλαβα την αξία της. Ήμουν πολύ τυχερή από γονείς. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να λέμε ότι είναι η απόλυτη τύχη είναι από ποιον άνθρωπο γεννιέσαι. Είχα την τύχη να έχω δύο γονείς που ήταν τρελοί με την τέχνη. Τρελοί όμως. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφο, ζωγραφική. Η μητέρα μου ταξίδευε πολύ λόγω της δουλειάς της στο εξωτερικό και έφερε κάθε φορά μια καινούργια γνώση από εκεί. Ή πήγαινε λόγω της δουλειάς της σε διάφορα συνέδρια στην Ευρώπη και έφερε και την ανάλογη άβρα. Μπήκα από μικρή στη Γαλλική Ακαδημία για να μάθω γαλλικά όπως και αγγλικά στο σχολείο. Αυτή η διγλωσία με βοήθησε πολύ. Τα αγγλικά μου βέβαια τα έμαθα καλύτερα μέσα από τα τραγούδια. Απ' την άλλη, ο πατέρας μου θεωρούσε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνω μουσικός. Οπότε έγινα μουσικός. Και ευτυχώς που έγινες μουσικός, λέω εγώ, μεγάλη Δήμητρα Γαλάνη. Την ακούσαμε με τον Μπάριο, την ακούσαμε με τον Μάνο Λοΐζο, να μην την ακούσουμε και με τη Χαρούλα Αλεξίου που έχουν τραγουδήσει τόσα τραγούδια μαζί. Έλα μαζί μου. Σε στίχους του Γιάννη Αργύρη, ο Παντελής Ολεούσης υπογράφει τη μουσική και αμέσως μετά βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Σε στίχους του Γιάννη λογοθέτη και μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και drones περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση? Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γερα Πετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της Ιάνγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Δεν θα αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η οικονομία. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινήθηκε προκαταβολικά.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Στους 22 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Weekend στους 97,8.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, οπότε δεν θα μιλάω εγώ πολύ. Να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια με τη Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια ισογράμματα, είναι δυνατόν να μην τα ακούσουμε. Γιώργος Κανελόπουλος, Γιώργος Χατζινάσιος και μετά το Μαγαπούσες, εντάξει, Αντώνης Βαρδής, έτσι, σε στίχους του Πάνου Φαλάρα, του 1978, τραγούδι που θα το τραγουδάμε πολλά χρόνια.
2: FM στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Σαρώνεις την άσφαλτο.
15: Σκίζεις τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν.
14: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

πίσω, 1973, στους αποχαιρετισμούς. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Λίνος Κόκοτας, Ελάφη και Αγρίμη. Και αμέσως μετά, Η σκιά μου και εγώ, μεγάλη επιτυχία του Κώστα Βίρυφου σε μουσική του Βασίλη Τσιτσένη.

Η Δήμητρα δεν έχει τραγουδήσει μόνο όλους τους μεγάλους συνθέτες, έτσι τα με ονόματα. Είδατε Τσιτσάνη, Βίρβο και Γκούγκο και Μπαγιαντέρα έχει τραγουδήσει. Τον καθρέφτη, τον έχετε ακούσει, ακούστε τον.

0: Real FM.
1: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πάμε προς φινάλε σιγά σιγά. Αχ, αυτά τα μάτια σου, Ανδρέας Αγγελάκης, Αντώνης Βαρδής, και μετά να ακούσουμε και ένα παραδοσιακό, τη γνωστή τη χαλασιά μου.

Και κλείνουμε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως ξεκινήσαμε, έτσι κλείνουμε με Γκάτσο, με Χατζηδάκη, πολύ μεγάλο κομμάτι, το Ήλια μου, Ήλια μου. Σας ευχαριστώ θερμά, ελπίζω να περάσατε όμορφα. Η Δήμητρα Γαλάνη είναι τεράστια και την ευχαριστούμε για τα όσα μας έχει προσφέρει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο!
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
14: Ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε ολόκληρο το νησί έχουν πλημμυρίσει καλλιέργειες και σπίτια. Πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθίζηση, χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων.
15: Δύο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρεια έως 8 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Άλλο ένα μεσημέρι Κυριακής. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Θέματα που αφορούν την τσέπη μας, θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Θα έχουμε 4 καλεσμένους μέσα σε μία ώρα, και το λέω έτσι διότι Μαρία θα προσπαθήσει. Θα έχουμε 4 καλεσμένους μέσα σε μία ώρα, και το λέω έτσι διότι Μαρία.

τη προκειμένου να καταγράψει τα δικά σας ερωτήματα. Απέναντι στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Χρυσοδούλου. Κυριακή μεσημέρι λοιπόν, ελπίζω να είστε στο δρόμο, να πηγαίνετε κάπου, να περάσετε όμορφα, να δείτε αγαπημένα σας πρόσωπα, να έχετε μία όμορφη καλή Κυριακή με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Οικονομική επικαιρότητα. Οικονομική επικαιρότητα, ξέρετε, που πολλές φορές είναι κοινωνική επικαιρότητα. Δηλαδή είναι θέματα που αφορούν όλους μας. Θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν όλους. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται, πού θα κυμανθούν τα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο, ποιο χρώμα τιμολογίου πρέπει να διαλέξουμε για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα κόκκινα δάνεια και με όλες τις αλλαγές αυτές που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες για την αυστηριοποίηση των κανόνων που αφορούν τους σέρβισες. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με θέματα που αφορούν τις συντάξεις, θέματα εργατικά. Θα είναι μαζί μας η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη λίγο μετά τις 3 για να μας απαντήσει στα ερωτήματά σας. Στείλτε, έχετε περίπου μισή ώρα, στείλτε ό,τι ερώτημα θέλετε να μάθετε για τη σύνταξή σας, αν θέλετε να βγείτε σε σύνταξη ή αν έχετε βγει σε σύνταξη και θέλετε να μάθετε κάτι άλλο, αν θέλετε να συνεχίζετε να εργάζεστε ενώ λαμβάνετε τη σύνταξή σας, οτιδήποτε σας απασχολεί, εδώ θα είναι η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη μετά τις 3 για να σας απαντήσει. Επίσης, περίπου 1/4 πριν τις 4 θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και σε όλο τον κόσμο που θα μας ταξιδέψει θα γνωρίσουμε σε ποιες χώρες βρίσκονται τα ελληνικά προϊόντα, το ελαιόλαδο, η φέτα και πολλά ακόμη από τα καλούδια, από τα πολύ ποιοτικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας.

0: Πρωθυπουργός φυσικά στο σημερινό του καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα αναφέρθηκε στα θέματα που αφορούν την ενέργεια. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό προέχει να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο και τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, σταχυολογώντας μερικά από τα όσα ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Είπε για την επιδότηση στα καύσιμα και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά. Αναφέρθηκε ότι πριν τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης με ξεκάθαρο στόχο η τιμή να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο, ενώ θα προχωρήσει η κυβέρνηση και σε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, όπως έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καταλαβαίνω από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και αυτό που είπε και ο ίδιος είναι ότι θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, κινούμενοι στα όρια των δυνατοτήτων για να στηριχθεί η κοινωνία. Πάμε πολύ γρήγορα να χαιρετήσουμε τον ενεργειακό μας επιθεωρητή, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που για άλλο ένα μεσημέρι είστε μαζί μας, γιατί θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Γνωρίζω ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η τιμή χονδρικής μέσα σε ένα μήνα. Ήταν περίπου στο 17%, αν κάνω λάθος, πάνω από 40% σε σχέση με τον Ιούλιο, η χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου, και έχουμε κάποιες αυξήσεις που δεν είναι, είναι σημαντικές αυξήσεις για τα τιμολόγια ρεύματος, και μιλάμε για τα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Πείτε μας τι αυξήσεις έχετε δει μετά τις ανακοινώσεις που έκαναν οι πάροχοι και τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές, τι μπορούν να κάνουν τα νοικοκυριά

0: προκειμένου να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερη οικονομία.
1: Ναι, πράγματι, παρατηρήσαμε ότι τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη οι τιμές των παρόχων που ανακοινώθηκαν για τα πράσινα τιμολόγια είναι στην πλειοψηφία τους πάνω από 18 λεπτά η κιλοβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πόσο μας είπατε?
1: 18 λεπτά η κιλοβατόρα. Είναι και αρκετά πάνω και από το όριο των 15 λεπτών. Βέβαια.
0: Δηλαδή, εγώ βλέπω, διαβάζω εδώ, συγγνώμη κύριε Πάνο, διαβάζω ότι οι αυξήσεις του Οκτωβρίου στους παρόχους κυμαίνονται από 6,7% έως 27%. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι καταναλωτές τους αφορά περίπου το 7-8% αύξηση. Δεν είναι μικρή αυτή η αύξηση.
1: Όχι, δεν είναι μικρή και ακολουθεί μια αύξηση που είχαμε και τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή, έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση τιμών τελευταίους 2-3 μήνες και φτάσαμε ήδη πάνω από 18 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρκετά πάνω από τα 15 λεπτά που πάντα είχαμε σαν ένα έτσι νοητό όριο προκειμένου να μην ξεφύγουν οι τιμές ενέργειας. Βέβαια, εδώ πέρα το μόνο παρήγορο είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα κάποιος να επιλέξει μπλε σταθερό τιμολόγιο, όπου κάποιος μεγάλος πάροχος έχει ήδη δώσει.
0: Ωραία. Ερώτηση. Ερώτηση, κύριε Πάνο. Τώρα θυμάμαι, παλιότερα λέγαμε ότι περισσότεροι είναι στα πράσινα τιμολόγια. Όταν πρωτοβγήκανε τα χρωματιστά τιμολόγια, οι περισσότεροι πήγαν στο πράσινο. Βλέπω τώρα ότι πλέον αρχίζουν να είναι μισά-μισά τα μπλε με τα πράσινα τιμολόγια. Τα πράσινα είναι λίγο παραπάνω, αλλά και τα μπλε τιμολόγια αρχίζουν να κερδίζουν σημαντικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Μπορεί κάποιος που είναι τώρα στο πράσινο τιμολόγιο σήμερα που μας ακούει, αύριο να κάνει την αλλαγή και να πάει σε ένα μπλε?
1: Ναι, κοιτάξτε, γενικότερα οι διακεμάσεις μεταξύ μπλε και πράσινων είναι πάρα πολύ μεγάλες, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο, διότι υπήρξε μια μετάβαση γενικότερη από το πράσινο στο μπλε σταθερό τιμολόγιο τελευταία χρόνια μέχρι τον προηγούμενο Φεβρουάριο, όπου μόλις έφτασε ο πόλεμος κάτω στο Ιράν και γίνανε κάποιες ανακατατάξεις. Αρχίσαν πλέον οι πάροχοι στα μπλε σταθερά τιμολόγια να δίνουν υψηλές τιμές. Με αποτέλεσμα να δούμε στροφή πολλών καταναλωτών που είχαν λήξει τα σταθερά τιμολόγια που είχαν, να γυρίζουν πάλι πίσω στα πράσινα και στα κίτρινα. Τώρα πάλι με την ανακοίνωση που έδωσε μεγάλος πάροχος ρεύματος, με πολύ χαμηλότερη τιμή από τα επίπεδα τιμών που έχουμε στα πράσινα και κίτρινα, θα βλέπουμε μια στροφή σε αρκετούς να πηγαίνουν στο συγκεκριμένο μπλε σταθερό τιμολόγιο. Άρα λοιπόν είναι μια δυναμική κατάσταση, δεν είναι κάτι σταθερό που φαίνεται, τουλάχιστον το έτος που διανύουμε. Ναι, πράγματι τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια τάση
0: προς το μπλε.
1: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται είναι και κάτι το οποίο θα...
0: Δεν έχει ρήτρα κάποιος, δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει παραπάνω χρήματα αν φύγει από το πράσινο και πάει στο μπλε ή αν φύγει από μια εταιρεία και πάει σε άλλη εταιρεία.
1: Το μπλε σταθερό είναι το πρόβλημα όταν υπάρχουν οι ρήτρες οι οποίες μπορούν να διαγνωρίσουν αυτό το πληρώσεις.
0: Άρα από το πράσινο που μας ενδιαφέρει τώρα για να πάει κάποιος στο μπλε και να αλλάξει η εταιρεία ή να αλλάξει και χρώμα τιμολογίου, να το πω έτσι απλά, μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει κάποιο πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει και εγώ έτσι λίγο μια έρευνα και βλέπω ότι από αυτή την αύξηση των τιμολογίων τον Οκτώβριο, αν κάποιος καταναλώνει ένα σπίτι που καταναλώνει μόλις το λέω 200 κιλοβατόρες, έχει μια αύξηση της τάξης των 2 ευρώ. Ένα σπίτι με ένα ζευγάρι και ένα παιδάκι σε ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικών, πόσες κιλοβατόρες καταναλώνει συνήθως?
1: Εξαρτάται τώρα αν είναι μέσα στο κατανάλωση είναι και η θέρμανση ή όχι. Αν δεν είναι η θέρμανση, τότε έχουμε γύρω στις 300 με 400 κιλοβατόρες το μήνα περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουμε και τη θέρμανση, τότε αυτό ανεβαίνει. Δηλαδή, στους προηγούμενους μήνες έχουμε τουλάχιστον 300 κιλοβατόρες το μήνα και παραπάνω και 500 το λόγο για τη θέρμανση.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν σας ζητούσα να κάνετε μία πρόβλεψη για το τι βλέπετε να γίνεται τους επόμενους μήνες, τι θα μου λέγατε?
1: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ αμφίβολο. Από τη μία βλέπουμε λόγω των καταστάσεων που υπάρχει στον κόλπο και ακόμα και στην Ουκρανία ότι οι τιμές διαρκώς μεταβάλλονται στην μικροδεμορική, στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο διεθνώς. Απ' την άλλη γίνονται μεγάλες προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα να μπορέσουν κάπως να εξορροπήσουν αυτές τις διαφορές. Ήδη βλέπουμε ότι παγκόσμια αποθέματα στην Ευρώπη πετρελαίου αρχίζουν λοιπόν και αποδεσμεύονται ώστε να μπουν στην αγορά και να ρίξουν τις τιμές. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι για το επόμενο 1-2 μήνες τουλάχιστον θα γίνουν προσπάθειες ώστε να διατηρηθούν αυτές τις τιμές, έτσι όπως τα λέει και το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα όμως, αν οι μεταβολές και οι αλλαγές είναι πολύ μεγάλες, τότε θα ξεφύγουν πάλι και θα πρέπει να δούμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Πάνο, ότι η αβεβαιότητα καλά κρατεί. Όσο δεν αποκλιμακώνεται η ένταση, όσο δεν αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή, κανείς δεν μπορεί να κάνει ουσιαστικά μια έτσι πιο σαφή πρόβλεψη, διότι τα πράγματα είναι ρευστά. Και όσο παραμένουν ρευστά, δεν μπορεί να κάνει και κάθε νοικοκυριό το κουμάντο του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Σαφώς, αλλά εδώ είναι που μπαίνει στην ουσία η νέα λογική να αποδεσμεύσουν από θέματα που είχαν ήδη στην Ευρώπη φυσικό αέριο και δίζελ και πετρέλαιο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την εξορρόπηση τιμές.
0: Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Δηλαδή, Μαρία, όπως κατάλαβες, υπομονή, μήπως και τελειώσει ο πόλεμος, αυτό που ευχόμαστε όλοι, ώστε να αρχίσει η κατάσταση, ξέρεις, να εξομαλύνεται σιγά σιγά. Ξέρεις, μίλαγα με διάφορους οικονομολόγους τις τελευταίες ημέρες και μου λέγανε ότι ακόμα και αν τελείωνε σήμερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι, θα ήταν πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η αγορά πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή θα χρειαζόταν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό που λέμε φυσιολογικά επίπεδα. Να μην πληρώνεις τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης 2 ευρώ και 20 λεπτά όσο και την αμόλυβδη βενζίνη. Να μην ακούς ότι εάν δεν υπάρξει επιδότηση και ξεκίναγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν στα 2 ευρώ. Θα σας πω, έχω πληροφορίες και για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα ισχύσει με την επιδότηση στην Αντλία, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιος είναι ο στόχος για όσους δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, πόσο αυξηθεί, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά πάμε να συναντήσουμε και να χαιρετήσουμε τον κύριο Φώτη Κουρμούση, είναι καλός φίλος της εκπομπής. Γεια σας κύριε Κουρμούση. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Κουρμούς είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο και είναι και πρώην Γενικός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που έβαλαν τους πυλώνες ουσιαστικά για να λειτουργήσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Και από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Κουρμούς, συνεχίζετε και ασχολείστε με το θέμα, ενδιαφέρεστε για το θέμα, έχετε γνώση του θέματος και σας κάλεσα σήμερα για να συζητήσουμε τους κανόνες που μπαίνουν για τους servicers, τους αυστηρότερους κανόνες για τους servicers, αν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και η πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι το εξής. Επειδή καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν τα δάνειά τους, είναι στους servicers, είναι στα funds, έχουν μια αγωνία για το τι θα γίνει. Και να ξεκινήσω λίγο από τις διμερείς ρυθμίσεις. Αυτό που ακούσαμε ότι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής είναι πρώτον ότι πρέπει επιτέλους ο πιστωτής να απαντά σε 3 μήνες, πρέπει η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε ως 6 μήνες και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι δεν μπορεί η προκαταβολή να φτάνει το 40 ή και το 50%. Θα είναι πολύ μικρότερη. Σας ακούμε.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντα είμαι δίπλα να στηρίζω και να βοηθάμε όσο έχουν πρόβλημα με τα χρέη. Αυτές οι νέες ρυθμίσεις τώρα για τους διαχειριστές δανείων, τους servicers, αποσκοπούν στο να γίνουν πιο πολλές ρυθμίσεις. Να μπορέσει δηλαδή ο κόσμος να τακτοποιήσει το δάνειό του, να πληρώνει ένα μικρό ποσό κάθε μήνα και να μην χάσει το σπίτι του. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Τώρα, όταν του ξέρουν πληστηριασμό και σου ζητάνε τα μισά λεφτά ή το 40% να τα πληρώσεις εντός μιας εβδομάδας ή εντός ένα μήνα, αυτό είναι αδύνατο. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να το υλοποιήσει, εκτός αν είχε εκατομμύρια στο.
0: Εκτός είναι αυτό που λέγαμε. Δεν μιλάμε για αυτούς. Αυτοί ας τους βρουν οι έλεγχοι. Αλλά τώρα, εγώ σας λέω και το εξής, ότι αν κάποιος, να πάρουμε ένα παράδειγμα, κύριε Κουρμούς, εάν κάποιος έχει ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται στους servicers, άλλο να έρθει κάποιος και να του πει θέλω 50.000 ευρώ προκαταβολή, και άλλο να έρθει κάποιος και να πει θέλω 10. 12, 13.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, είναι, έτσι είναι. Και τώρα με νόμο που θα ψηφιστεί, θα ορίσει ότι η προκαταβολή πρέπει να είναι έως 10%. Άρα στα 100.000 ευρώ θα του ζητήσει 10.000 ευρώ. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξόφλησε. Προσοχή, γιατί άκουσα και αυτό και είναι παραπλανητικό.
0: Ναι, δεν πείτε μας, να το ξεκαθαρίζετε.
1: Ναι, ναι, δεν είναι 10.000 ευρώ ή τέλος πάντων το 10% της οφειλής. Αν είναι 50.000 ευρώ το χρόνο, θα δώσει 5.000 ευρώ για να σταματήσει ο πληστηριασμός και να προσέλθει σε μία ρύθμιση εντός 3-6 μηνών, όπου θα δίνεις, για παράδειγμα, 100, 200, 300 ευρώ το μήνα και θα σώσεις το σπίτι σου. Αν δεν δώσεις αυτά τα 100, 200, 300 ευρώ το μήνα, θα το χάσεις το σπίτι σου μετέπειτα. Άρα δεν είναι ότι δίνεις την προκαταβολή και το σώζει το σπίτι, είναι η αρχή.
0: Σωστά, σωστά. Και καλά κάνετε και που το επισημαίνετε. Τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο. Λέει για τους συνεπείς οφειλέτες. Θα νομοθετηθεί ότι δεν θα πρέπει, ακούστε τώρα και το παράλογο του θέματος, να μην γίνονται κατασχέσεις, να μην υπάρχουν πληστηριασμοί, έτσι να το πω απλά, σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ αρχίζουμε και νομοθετούμε το αυτονόητο. Γιατί προφανώς κάποιοι services σε κάποιες περιπτώσεις καταστρατηγούσαν βασικούς κανόνες σε μια διαπραγμάτευση, σε μια ρύθμιση. Να έχει ο άλλος, να πληρώνει κανονικά ο άλλος τη δόση του, να το πω έτσι, και να έρχεται αντιμέτωπος με πληστηριασμούς. Παράλογο, ε.
1: Και όμως συμβαίνανε τέτοια περιστατικά, δεν ήταν καθημερινά, αλλά συμβαίνανε ενίοτε. Και αυτό γινόταν εξαιτίας της έλλειψης συνεννόησης μεταξύ του νομικού τμήματος και του οικονομικού τμήματος. Δηλαδή, πήγαινε ο φιλέτης, συνεννόταν με το οικονομικό τμήμα, έκανε μια ρύθμιση, πλήρωνε κανονικά για να σώσει το σπίτι του ή την επιχείρησή του. Το νομικό τμήμα δεν το γνώριζε, δεν είχε ενημέρωση, δεν είχε πρόσβαση στις πλατφόρμες. Προχωρούσε κανονικά τα μέτρα, έκανε κατασχετήριο στο λογαριασμό, έστελνε πληστηριασμό.
0: Απίστευτο, απίστευτο, κύριε Κουρμούση. Και τώρα να πούμε ότι θα υπάρχουν βαριά πρόστιμα. Δηλαδή, έως 500.000 ευρώ θα πιστώνονται στον οφειλέτη 5 δόσεις, η ρύθμιση θα παρατείνεται 5 μήνες και για μένα αυτό είναι και το ελάχιστο. Γιατί φαντάζεστε τι τρομάρα, να το πω έτσι απλά, παίρνει ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί. Κάνει αγώνα, μαζεύει ευρώ-ευρώ για να πληρώσει τη δόση του και ξαφνικά του λένε ότι έρχεται αντιμέτωπος με πληστηριασμό. Απίστευτο, απίστευτο. Όπως επίσης.
1: Το ψυχολογικό κόστος είναι τεράστιο, γιατί θεωρείς ότι κάτι έχει κάνει λάθος, ενώ δεν έχει κάνει κάτι λάθος. Τρελαίνεσαι, ψάχνει να βρεις τι γίνεται και τελικά σου λένε: κάναμε λάθος, συγγνώμη, δεν πειράζει, συνέχισε.
0: Τώρα, θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα, που το οποίο το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν μαζί και εσείς ήσασταν ο πρώτος που το λέγατε αυτό το πράγμα. Και έχει να κάνει ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει μία βιώσιμη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό. Τώρα αυτό καθίσατε υποχρεωτικό, κύριε Κουρμούση.
1: Έτσι είναι, πρέπει υποχρεωτικά να δοθεί μία πρόταση ρύθμισης. Ωστόσο, να επισημάνουμε εδώ ότι επειδή όλα τα συστήματα είναι ηλεκτρονικά, αυτή η πρόταση θα έρθει στο email του οφειλέτη. Άρα, αν ο οφειλέτης δεν έχει δηλώσει email ή έχει δηλώσει κάποιο παλιό email. Ή δεν έχει πρόσβαση στο email.
0: Κρίσιμο να το ακούσουν οι φίλες και οι φίλοι, να δηλώσετε το email σας λοιπόν.
1: Να χάσει αυτή τη σωτήρια ρύθμιση. Οπότε καλό θα είναι όλοι να επικυρωποιήσουν το email τους, ή αν δεν έχουν ανοίξουν email, ή αν το έχουν δώσει το email στο λογιστή τους, όπως κάνουν πολλοί, να πάνε να το ελέγξουν αν μέσα έχει μια πρόταση, για να μην ξεφύγει αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση.
0: Και τελειώνω σε ό,τι αφορά το φρένο που θα μπει στη διόγκωση των χρέων. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν γίνεται κάποιος, για παράδειγμα, πάλι με παράδειγμα, να είμαστε πρακτικοί από αυτή την εκπομπή, κάποιος που παίρνει 10.000 ευρώ ένα δάνειο, δεν μπορεί να το πληρώσει και έχει πάει στους services, δεν μπορεί αυτό το δάνειο να γίνεται 50.000.
1: Δυστυχώς μέχρι σήμερα έτσι είναι η νομοθεσία. Ένα χρέος εφούσκονται με τόκους χωρίς κάποιο όριο. Τώρα πλέον ήρθε η Ευρωπαϊκή Οδηγία και η Εθνική Νομοθεσία, θα έρθει σύντομα, που θα βάζει ένα όριο σε αυτό το πράγμα, αλλά αφορά και τα νέα χρέη από εδώ και πέρα. Άρα όλοι όσοι σήμερα έχουν παλιά χρέη, προσοχή, γιατί τα χρέη τους θα συνεχίσουν να φουσκώνουν.
0: Μάλιστα, όπα, σημαντικό και αυτό που μας λέτε. Δηλαδή αφορά μόνο τα νέα δάνεια που θα τα πάρουν οι servicers. Δεν αφορά κάποιον. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει πάρει 10.000 ευρώ και το έχουν οι servicers πριν από 2 χρόνια, θα συνεχίζει να γίνεται 50, 60, δεν ξέρω εγώ πόσο.
1: Θα συνεχίσει να το κίζεται μέχρι να έρθει ο φιλέτης και να το ρυθμίσει. Όταν το ρυθμίσει, δικαιούται και διαγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πιθανόν αυτοί οι τόκοι να διαγραφούν. Αλλά δεν γίνει αυτομάτως. Πρέπει να κάνει έτσι η ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Κουρμούση, να πούμε ότι πάντα πρέπει να να κοιτάμε τα δάνειά μας. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποιους ανθρώπους, αλλά να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους, γιατί κάποια στιγμή θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ανταποκριθούμε στις δανειακές μας υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρμούση. Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 GW, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολογικό.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Τίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
15: Με ρωτάτε τι θα γίνει με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι σήμερα η Real News έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ της συναδέλφου της Σταυροπιεράκου σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι συμφέρει για τη θέρμανση είναι ο τίτλος στην πρώτη σελίδα της Real News. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Είναι σημαντικά τα όσα αναφέρει στο ρεπορτάζ η καλή συνάδελφος εσύ Σταυροπιεράκου. Πρέπει να σας πω ότι αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να πέσει κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά από τα 2 ευρώ που θα είχε το πετρέλαιο θέρμανσης αν ξεκίνησε η διάθεσή του σήμερα, μόνο με την κρατική επιδότηση. Μένει να δούμε εκεί τι θα συνεισφέρουν και τα δηληστήρια προκειμένου να πέσει σημαντικά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να πάρουν κάποιες ποσότητες και να ζεσταθούν το χειμώνα. Να θυμίσω ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου του 2025 η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή 1 ευρώ και 10 λεπτά. Άρα το 1 ευρώ και 40, το 1 ευρώ και 45 σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο από το 1 ευρώ και 10 λεπτά, αλλά είναι και πολύ μικρότερο από τα 2 ευρώ το λίτρο που θα το πληρώναμε εάν ξεκίναγε σήμερα η διάθεσή του. Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη και να την ευχαριστήσουμε που είναι σήμερα στην εκπομπή εδώ Κυριακή μεσημέρι στον Real FM για να μας απαντήσει στα ερωτήματα που έχετε κάνει εσείς και είναι πολλά. Καλό μεσημέρι κυρία Κάρδαρη.
16: Καλό μεσημέρι κύριε Χριστούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
15: Να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς να κάνετε ένα σχόλιο και να μας πείτε πώς είδατε την πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων από τις 72 στις 120 δόσεις.
16: Πολύ θετικά. Πολύ θετικά, γιατί ήταν ένα αίτημα πολλών συμπολιτών μας, ειδικά αυτών που πλησιάζουν προς τη σύνταξη. Τα χρέη είναι πολλά. Στο ΚΕΑΟ έχουν ήδη καταχωρηθεί περισσότερα από 52 δόσεις. Είναι δύσκολο να ανταποκριθούν οι συμπολίτες μας σε μικρό αριθμό δόσεων. Και εδώ τώρα ένα επίσης σημαντικό στη νέα ρύθμιση είναι ότι συμπεριλαμβάνονται και χρέη μέχρι 39 του 26 αρρύθμιστα. Mm-hmm. Ενώ με την προηγούμενη των 72 δόσεων ήταν μέχρι και το 23.
15: Μάλιστα.
16: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να εντάξουμε στη ρύθμιση. Ελάχιστη καταβολή όπως και στην προηγούμενη τα 30 ευρώ. Και νέα προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι 36 του 27.
15: Πολύ σημαντικό όποιος, αυτό.
16: Όποιος είναι ήδη σε ρύθμιση, ακόμα και των 72 δόσεων, μπορεί να περάσει την καινούργια.
15: Άρα κάποιος που είναι σε 72 δόσεις, να πούμε ότι μπορεί, κανονικά πληρώνει τις δόσεις του, μπορεί με μία αίτηση από τις 72 να μεταπηδήσει, να το πω έτσι απλά,
16: πολύ σωστά,
15: στις 120.
16: Στις 120,
15: και να πούμε ότι το επιτόκιο είναι 5,84 και είναι το ίδιο επιτόκιο το οποίο ισχύει και για την 12άρα ρύθμιση, τις 12 μηνιαίες δόσεις, αλλά και για τις 24. Άρα είναι
16: σημαντικό. Και να μην ξεχνάμε βέβαια και τα τρέχοντα, δηλαδή τα μετά τον 1ο του 26, ότι πρέπει να πληρώνονται ή τουλάχιστον με την πάγια ρύθμιση να ρυθμιστούν με την 24 πια.
15: Μάλιστα.
16: Δηλαδή να μην έχουμε και τις τρέχουσες εισφορές μας αρρύθμιστες.
15: Μάλιστα. Μάλιστα.
16: Έτσι αποκτάμε και ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα.
15: Πολύ ωραία. Διαβάζω ταυτόχρονα και τα μηνύματα. Βλέπω εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Πότε αξίζει να κάνει κάποιος μετατροπή της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γύρατος?
16: Ναι, είναι ένα ερώτημα που μας θέτουν πάρα πολλά άτομα, γιατί πιστεύουν ότι με τη σύνταξη αναπηρίας έχουν ένα μικρότερο αποτέλεσμα στη σύνταξή τους. Ομολογουμένως θα πω εγώ ότι εφόσον έχουν ένα ποσοστό αναπηρίας χαμηλό, δηλαδή ένα 50% ή 67% και όχι 80%, μία σύνταξη γύρατος θα τους συνέφερε. Αλλά προσέχουμε, αν υπάρχει περίπτωση επιδείνωσης της υγείας στο μέλλον, και χρειάζονται κάποιο επίδομα, όπως το επίδομα απολύτου αναπηρίας που είναι η μισή σύνταξη, αν την έχουν μετατρέψει δεν θα μπορέσουν να το ζητήσουν. Οπότε σταθμίζουμε τους παράγοντες. Και φυσικά για να έχουμε μία σύνταξη γύρατος θα πρέπει να είμαστε 67. Μάλιστα. Και θα πρέπει να έχουμε και 4.500 ένσημα.
15: Μάλιστα. Πολλά τα ερωτήματα όσο μιλάτε για ανθρώπους, από ανθρώπους, από φίλους και φίλες, ναι, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματά τους είναι κοντά στο να συνταξιοδοτηθούν στα 62, ωστόσο λένε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται. Με ποιον τρόπο μπορούν να το κάνουν αυτό?
16: Οι 9 πλέον, κύριε Χριστουγέννη.
15: Μισό λεπτά, οι 9 στους 10 που βγαίνουν για σύνταξη συνεχίζουν και εργάζονται?
16: Ναι, φυσικά. Οι 9 στους 10 συνεχίζουν να εργάζονται, γιατί πρώτα απ' όλα ένας άνθρωπος 62 ετών είναι παραγωγικός και χρήσιμος σε μια επιχείρηση. Δεύτερον, μια σύνταξη δεν αρκεί για να μπορέσει να επιβιώσει και να συμπληρώνει το... Και δεύτερον και τρίτον, μπορεί να συμπληρώνει το εισόδημά του με την εργασία του, χωρίς να γίνεται παρακράτηση της σύνταξης. Δεν κινδυνεύει από τη μείωση της σύνταξης του, δεν κινδυνεύει από πρόστιμο εάν κάποιος τον βρει να εργάζεται, και έχει μόνο ένα 10% μείωση στο μισθό του.
15: Από τη μία, ξέρετε, να σας πω κάτι τώρα, γιατί είναι και Κυριακή μεσημέρι. Από τη μία, είναι καλό κάποιος να εργάζεται, κάποιος που μπορεί να εργαστεί, που κάνει, να το πω έτσι, μια εργασία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σωματική κόπωση. Αλλά φανταστείτε, δηλαδή, μίλαγα με έναν καλό φίλο το πρωί, ο οποίος έχει μια επιχείρηση με ξύλα. Και μου έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να εργαστώ μετά τα 62 μου, διότι πλέον έχω κουραστεί πάρα πολύ. Πονάει η μέση μου, πονάνε τα πόδια μου, πονάνε τα χέρια μου. Δεν μπορούν όλοι να εργαστούν μετά τα 62. Γι' αυτό λέω ότι η εργασία, για παράδειγμα, υπάρχουν διάφοροι που σου λένε ότι και εγώ σε 65 μπορώ να συνεχίσω να γράφω, μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω από το
16: αυτό
15: σπίτι,
16: είναι,
15: από το γραφείο.
16: Εξαρτάται και το είδος των εργασιών. Αυτό είναι. Το επισημαίνετε. Όταν ότι... κάποιος είναι ένα στέλεχος σε μια εταιρεία και ουσιαστικά η δουλειά του είναι να δίνει οδηγίες και να παρακολουθεί την απόδοση της επιχείρησης.
15: Έχει κούραση, εντάξει, αλλά έχει άλλη κούραση. Δεν έχει την ίδια κούραση με τον οικοδόμο, ο οποίος θα πάει και θα πρέπει να σηκώσει βάρη και να κάνει 1.000 πράγματα.
16: Για τον οικοδόμο, ο νόμος έχει προβλέψει να φύγει και στα 60 με πλήρη σύνταξη, κύριε Χριστούλια. Δίνει και 2 έτη ακόμη.
15: Πάλι καλά, πάλι καλά. Πάντως αυτό το στοιχείο που δώσατε, ότι 9 στους 10 βγαίνουν στη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται, το λέτε προφανώς εμπειρικά από αυτό που βλέπετε από το γραφείο σας.
16: Είναι στοιχείο της καθημερινότητας. Είναι, πραγματικά δηλαδή, με στατιστικά μπορώ να σας το πω αυτό. Οι 9 στις 10 περιπτώσεις και μάλιστα τώρα που πλησιάζει και το τέλος του έτους, το τελευταίο τρίμηνο έχουμε αυξημένο αριθμό αιτήσεων, και βλέπουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πάντα κάτι φοβούνται για την αλλαγή της χρονιάς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
15: Τώρα να σας ρωτήσω και κάτι και να κλείσουμε με αυτό. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κυρία Κάρδαρη.
16: Φυσικά.
15: Τώρα, η μέση σύνταξη που εσείς βγάζετε από το γραφείο σας, αυτό που βλέπετε.
16: Ναι, ναι, ναι,
15: εντάξει,
16: ναι.
15: Δεν θέλω τώρα να αναφερθούμε στα επίσημα στοιχεία.
16: Όχι, μπορώ να σας πω.
15: Ποια είναι, έτσι, από την εμπειρία σας?
16: 700 ευρώ.
15: Εντάξει, τώρα με 700 ευρώ τι να κάνει ο άνθρωπος, να μην δουλέψει?
16: Και βάλτε και 100 ευρώ την επικουρική.
15: Με 800 ευρώ.
16: Ναι,
15: 800 ευρώ έχει ένα σπίτι 60 τετραγωνικών στο Παγκράτη, υποθέτω. Καταλαβαίνετε.
16: Γι' αυτό το λέω, ότι συνεχίζουν οι άνθρωποι να εργάζονται όσο αντέχουν, όσο μπορούν.
15: Την υγειά τους να έχουν, την υγειά μας να έχουμε όλοι μας, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί πλέον εγώ δεν βρίσκω άνθρωπο που να μην κάνει δύο δουλειές. Δεν βρίσκω πλέον. Κάποιος δουλεύει το πρωί.
16: Επίσης, στους αγρότες είναι πολύ χαμηλή η σύνταξη. Βέβαια, είναι χαμηλότερες και οι εισφορές που καταβάλουν. Αλλά και εκεί κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει λίγο το θέμα. Έστως καταβάλουν παραπάνω εισφορές.
15: Δηλαδή, αυτό που λέμε με τον χρόνο πρόσθετης ασφάλισης στον ΟΓΑ, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, και να κλείσουμε με αυτό?
16: Ναι, αυτό αν κάποιος έχει πληρώσει, είναι ο χρόνος πριν ακόμα ο ΟΓΑ γίνει φορέας κύριας ασφάλισης, που δεν ήταν υποχρεωτικός. Δηλαδή είναι χρόνος από το 88 μέχρι το 97, γιατί μετά το 98 έγινε υποχρεωτικός και πάντα πλήρωναν. Όσοι δεν έχουν πληρώσει, είχαν γραφτεί αλλά δεν είχαν πληρώσει, ήταν αγρότες αλλά δεν είχαν πληρώσει, μπορούν σήμερα να πληρώσουν και το χρόνο αυτό να τον αξιοποιήσουν σαν να είναι φορέας του ΙΚΑ, του ΤΕΔΕ, του ΟΓΑ, να αξιοποιηθεί δηλαδή σε διαδοχική σύνταξη.
15: Κυρία Κάρδαρη,
16: και πολύ ακριβά.
15: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, να είστε καλά.
16: Καλή συνέχεια σε όλους.
17: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
19: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
24: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε περίπου 12 λεπτά πριν τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Θα κάνουμε μαζί παρέα για λίγα λεπτά ακόμη. Και όπως σας είπα, σας το είπα πριν από λίγα λεπτά, ότι θα έχουμε τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και να τον χαιρετήσουμε ευθύς αμέσως. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Μάλλον, κύριε Καλαμπόκη, τι κάνετε?
26: Καλό απόγευμα, κύριε Χριστούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
15: Εμείς ευχαριστούμε που είστε αυτό το κυριακάτικο μεσημεροαπόγευμα μαζί μας, διότι ξέρω έχετε και εσείς τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Καταρχάς, επειδή το έμαθα, να ευχηθώ και δημόσια χρόνια πολλά, πολύχρονος για τα γενέθλιά σας.
26: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο.
15: Σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά. Λοιπόν, πριν μας ταξιδέψετε έτσι λίγο στον κόσμο και αναφερθείτε σε ελληνικά προϊόντα, στη φέτα, στο ελαιόλαδο, στις ελιές και σε όλα τα άλλα τα καλούδια της ελληνικής γης που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, θέλω ένα πρώτο σχόλιο, διότι είναι σημαντικό να ακουστεί και αυτό. Πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε ότι επηρεάζονται και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις από την νέα ενεργειακή κρίση που βιώνουμε, με δεδομένο ότι δεν βλέπω να αποκλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σας ακούμε.
26: Όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά δεν βλέπουμε όμως και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας ή θα έλεγα σταθερότητας το κομμάτι το ενεργειακό για τους Έλληνες εξαγωγείς. Και το λέω αυτό γιατί είναι άξιο λόγου να σημειωθεί ότι στο επτάμηνο, από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο, οι εξαγωγές, παρόλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και κάποιος θα έλεγε με τόσα προβλήματα, πολέμους, μεταφορικά, ενεργειακά, δασμούς, θα έπρεπε οι εξαγωγές μας να έχουν κατρακυλήσει. Απέναντίας όμως, έχουμε 14,9% αύξηση στο επτάμηνο.
15: Μπράβο.
26: Ή 6,9%
15: επιτέλους και μια είδηση. Και επιτέλους και μια καλή είδηση. Και γιατί γίνεται αυτό? Νομίζω αυτό το αναφέρατε και στο πρόσφατο συνέδριο που έκανε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Αναφερθήκατε στις καλές επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών, αλλά ταυτόχρονα κρούεται και τον κόδωνα του κινδύνου για πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε, να προσέχετε μάλλον, προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η σταθερή ή βιώσιμη τροχιά ανόδου των ελληνικών εξαγωγών.
26: Προφανώς, γιατί φανταστείτε ότι για τέταρτο συνεχόμενο μήνα γράφουμε 5 δισεκατομμύρια κάθε μήνα.
15: Εξαγωγές.
26: Λοιπόν, εξαγωγές. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμα των εξαγωγών στην ελληνική οικονομία σε αυτή τη φάση που ακούμε συνεχώς τα προβλήματα στις τιμές, στο ρεύμα, στις αυξήσεις, στους πολέμους. Και έρχεται ένας κλάδος εδώ σαν όαση, πραγματική όαση, και λέει, κοιτάξτε, εμείς εδώ οι Έλληνες εξαγωγείς, παρόλα τα προβλήματα, εξακολουθούμε να συνεισφέρουμε θετικά στην ελληνική οικονομία. Επίσης, μια και αναφερθήκατε στα προϊόντα, θα σας πω ότι συνήθως, σαν Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγείων, εξετάζουμε 10 κλάδους, αφού επεξεργαστούμε τα στοιχεία που παίρνουμε από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Από τους 10 κλάδους, οι 9 έχουν θετικό πρόσημο σε αυτό το μήνα και σε αυτό το επτάμηνο.
15: Για πείτε μας τώρα, επειδή. Ναι, συγγνώμη, συνεχίστε. Συγγνώμη,
26: είτε
15: συνεχίστε.
26: Λέγονται πετρελοειδή. Mm-hmm. Τα τρόφιμα τα οποία.
15: Εδώ θέλουμε να μείνουμε γιατί έχω μηνύματα.
26: Ωραία.
15: Εδώ, ο Στέλιος λέει.
26: Τα βιομηχανικά, τα χημικά, τα μηχανήματα, τα διάφορα βιομηχανικά, οι πρώτες ύλες, ποτά και καπνός, εμπιστευτικά μόνο τα λάδια έχουν τόση λόγω της κατρακύλας της τιμής του ελαιολάδου και ακούγεται ρεύμα.
15: Εγώ θα σας πω το εξής, επειδή μου στέλνει συνέχεια μηνύματα ο φίλος μου Βασίλης από το Νάσβιλ, από την Αμερική, που μας ακούει και λέει ότι υπάρχουν προϊόντα ελληνικά, στο Τενεσί ας πούμε, που είναι κεντρική Αμερική, κεντρική Νότια Αμερική, υπάρχουν ελληνικά προϊόντα. Πλέον, ακούω για κάποιες χώρες που, συγχωρέστε με, δεν τις ξέρω καν ότι έχουν πάει τα ελληνικά προϊόντα. Μπορείτε να μας πείτε έτσι κάποιες παράξενες χώρες που έχουν πάει τα ελληνικά προϊόντα?
26: Καταρχήν να πούμε λοιπόν, λέγοντας στο φίλο μας στην Αμερική που τον ακούμε, που ευχαριστούμε που δίνει το μήνυμα αυτό, ότι οι εξαγωγές μας στην Αμερική παρά τους δασμούς έχουν αύξηση. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι σε αυτή την περίοδο να μην έχουν επηρεαστεί οι εξαγωγές μας, έτσι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί πέρα, αναφορικά με το ερώτημα, θα πούμε ότι σταθερά οι χώρες οι οποίες
15: υποδέχονται τα ελληνικά προϊόντα είναι οι ευρωπαϊκές.
26: Είναι οι ευρωπαϊκές, με ένα 65% και ένα 35% που έχουν οι τρίτες χώρες. Αυτός είναι και, αν θέλετε, ο στόχος μας, να αντιστραφεί λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί αν θέλουμε να μειώσουμε το εμπορικό έλλειμμα, είναι μονόδρομο να στραφούμε στις τρίτες χώρες.
15: Μάλιστα. Τώρα, πείτε μας μερικές χώρες έτσι παράξενες.
26: Υπάρχουν πολλές χώρες. Ας πούμε, έχει ανέβει πάρα πολύ η Πολωνία.
15: Μάλιστα.
26: Πάμε Λίβανο.
15: Μάλιστα.
26: Αλβανία, Σλοβενία, Μάλτα, Κροατία, την Ισία, η Ιαπωνία που ανεβαίνουμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, Ουγγαρία, Δανία, Σαουδική Αραβία, Μαυροβούνιο, τα Εμιράτα, Ελβετία, Μαρόκο, Χονγκ Κονγκ, στον Παναμά, στην Αυστραλία, στις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες είναι στην 50η θέση από την 84η.
15: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα εκεί, σε αυτές τις χώρες, γιατί έχω ακούσει και για κάποιες χώρες της Αφρικής, στη Νότια Αφρική, κάποιες άλλες χώρες στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Λατινική Αμερική. Ποια προϊόντα, ας πούμε, τι παίρνουν, λάδι, φέτα, ελιές?
26: Κοιτάξτε, τα εμβληματικά προϊόντα είναι αυτά που πρωταγωνιστούν. Και όταν λέμε εμβληματικά, είναι αυτά που είπατε: είναι το ελαιόλαδο, η φέτα, οι ελιές, τα γαλακτοκομικά, δηλαδή γενικότερα.
15: Το γιαούρτι.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
1: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλει στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
10: Και κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
1: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
1: βαψίματα,
4: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
1: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

μάθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια Μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
11: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
11: βαψίματα,
9: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
11: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978 812208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at corner.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

μέρα σου, τις πολιτείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα, και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη.

τις αρμονίες που γεμίζουν τις νύχτες σου, τους εραστές σου και τους τρελούς που ξενυχτάν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια μικρή ζεστή.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
6: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4,09 ευρώ.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24-467-24-664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
9: και 6977-80-93-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Τα γατικά την κοίτα κατά την τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τ

Διότι πίσω και οι δυο αφήσαμε. Είπα στη ζωή ένα χάδι κι αυτή άκουσε σημάδι. Να έχω στην ψυχή μου πάντα για να ζω. Είπα στο Θεό λατρεία κι όμως

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
4: και 6983 199 081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
7: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια Μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι.

Μη τολμήσεις να έρθεις να με πείσεις, αν με δεις ή αν με συναντήσεις. Μη τολμήσεις, μη τολμήσεις να έρθεις, δεν σε θέλω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φοβοπολή, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να μάθω.

όσα θα πει. Να κάνεις το παπί, να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνους στα σκουπίδια, να ρίχνεις άλλο στα δικά, να βλέπεις πρωινάδικα, να ακούς πιστά τις αναλύσεις, να ημοδιψάς για ειδήσεις, να λες και yes, να λες και no, να συνηθίζεις τα πορνό, να πολεμάς στον καναπέ, να μην μπορείς χωρίς φραπέ.

να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα.

0: ο Σάμος.
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Λαϊκές αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

πολλά δισκάκια 45 στροφών, που σημαίνει ότι ήταν μεγάλη φίρμα εκείνη την εποχή και τα αεραστεχνικά ραδιόφωνα παίζανε πολύ τα τραγούδια του. Μερικά από τα τραγούδια του ήταν το «Χαράμισα τα χρόνια μου», το πολύ γνωστό τραγούδι «Σουξέ του ένας άντρας ξοφλημένος». Αυτό ήταν ένα δισκάκι της Philips που ηχογραφήθηκε το 1967 και κυκλοφορεί στις αρχές του 1968 και μάλιστα ήταν σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου. Πάντα έλεγε σε όλες τις συνεντεύξεις του ότι το πρώτο του τραγούδι ήταν «Το Νυχτερίδες και Αράχνες» του Στέλιου Καζαντζίδη σε πρώτη εκτέλεση, και με βάση τον αριθμό του Μητρώου φαίνεται πιο μπροστά αυτό το τραγούδι με τον Πάνο Ιωαννίδη.

Πάνος Ιωαννίδης ξεκινά τη δισκογραφία του από την εταιρεία Apollon σε συνθέσεις του ακορντεονίστα Τόλι Εσδρά, συνθέσεις δικές του, του Λεωνάρδου Μπουρνέλη και στίχους του Ευάγγελου Φυλακτού. Μάλιστα, τα τραγούδια αυτά αργότερα, τη δεκαετία του 70, κυκλοφόρησαν και σε μεγάλο δίσκο που πούλησε αρκετά από την εταιρεία δίσκων Κυκλάδες του Λεωνάρδου Μπουρνέλη. Ο Πάνος Ιωαννίδης στην πρώτη του εταιρεία με μπουζούκια, τον Μίμη Ξαπλαντέρη και τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη, είπε πολλά ωραία τραγούδια. Στη συνέχεια βέβαια πήγε στη Philips το 1966 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60. Με πολύ ωραία τραγούδια και ηχογράφησε πάνω από 60 σε μικρούς δίσκους 45 στροφών με μαέστρο τον Άκη Πετρίδη, που είπε βέβαια και δικά του τραγούδια σε στίχους της Εύης Τηλιακού. Η εταιρεία αυτή δυστυχώς δεν προώθησε τα τραγούδια με αποτέλεσμα να μείνει στην αφάνεια, παρά το γεγονός ότι έβγαλε και ένα μεγάλο δίσκο συλλεκτικό όπως και πολλά δισκάκια 45 στροφών με αριστουργήματα που δεν πήραν όμως τη θέση που τους άρμοζε. Ήταν γνήσια λαϊκά τραγούδια και πολύ αγαπημένα που παίζονταν σε καθημερινή βάση στη δεκαετία του 80 στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
4: See you at corner.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
0: και 6983 199 081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή, 9 με 10 το βράδυ, στο Ράδιο Σάμος 102 FM. Σήμερα, φίλοι μου, στην εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο λαϊκό τραγουδιστή Πάνο Ιωαννίδη. Και συνεχίζουμε. Τα επόμενα χρόνια ο Πάνος Ιωαννίδης πήγε στη Music Box, αλλά η μουσική τη δεκαετία του 70 άλλαξε με πολύ κατώτερα τραγούδια, όπως συνέβη με όλους τους λαϊκούς τραγουδιστές. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 πήγε στην Πάνιβαρ και έκανε εκ νέου όλα τα παλιά του σουξέ σε νέα εκτέλεση, όπως έκαναν βέβαια τότε πολλοί τραγουδιστές, ο Σπύρος Αγοραίος, ο Βαγγέλης Περπινιάδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος και άλλοι. Αλλά αυτά βέβαια ήταν κάτω του μετρίου. Κάπου εκεί χάνεται και ο Πάνος Ιωαννίδης, αφού πια το λαϊκό τραγούδι δεν το θέλαν οι εταιρείες, όπως έλεγε και ο μέγιστος λαϊκός βάρδος Στέλιος Καζαντζίδης και αγαπημένος τραγουδιστής του Πάνου Ιωαννίδη. Τότε όλες οι εταιρείες δίσκων προωθούσαν το μοντέρνο ελαφρολαϊκό τραγούδι, το σκυλάδικο, το λαϊκό το καψούρικο που υπάρχει μέχρι και σήμερα.

Και κλείνοντας κάπου εδώ το αφιέρωμά μας στον Πάνο Ιωαννίδη, θα πρέπει να πούμε ότι πέρασε και μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο και σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές όπου τραγούδησε. Δεύτερες φωνές στους δίσκους του του έκαναν συνήθως η Τζένι Φιλιππιδάκη, η Κέτη Βρετού, η Μιμίκα Καζαντζή και η Γεωργία Κουλουκάκη. Συνεργάστηκε επίσης με πολλούς συνθέτες, τον Γιώργο Μαριολά, τον Γιώργο Μανισαλή, τον Κώστα Ψυχογιό, τον Σταύρο Κάξο, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Πυθαγόρα και άλλους, ενώ έχει ηχογραφήσει βέβαια και δικά του τραγούδια. Έφυγε ξεχασμένος από τη ζωή στις 22 Δεκεμβρίου του 2012, άλλοι βέβαια λένε ότι έφυγε το 2016. Ξεχασμένος πια από όλους τους φίλους και καλλιτέχνες, ένας αγαπημένος καλλιτέχνης που πρόσφερε και αυτός στην τέχνη, στον πολιτισμό και στο λαϊκό τραγούδι.

μουσική εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» έφτασε στο τέλος της για απόψε. Είμαι ο Στέλιος Καλβατζής και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλό σας βράδυ.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια Μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Πήγες γλυκό κρασί, κάνε μου παρέα, κλέντησε κι εσύ. Μες στις καρδιάς μου το σκοτάδι, το πιο γλυκό σου το...
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει στα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
6: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Σου γράφω τραγούδια, σου στέλνω λουλούδια. Με σπρέι του στίχου, καρδιά ζωγραφίζω. Για σένα του φίλου, συνέχεια ζανίζω. Για σένα υπάρχω.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

Μέσα πολλά μπορώ σε μια.

χρόνου σου χάνω.

Ευαγγελίσει.